0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό,

Ήταν μια φορά και έναν καιρό, σε μια παράξενη αλλιώτικη χώρα. Μια μάγισσα φτιαγμένη από κοράκου φτερό και από τη λάσπη που άφησε πίσω μια μπόρα. Πήρε ένα δρόμο λοιπόν κάποιο πρωί βροχερό, και εκεί που πήγαινε βρήκε ένα νιό μορφωνιό με καμπόσο νιονιό, και έτσι για να περνά την ώρα του έκανε εξόρκι μαγικό να λέει ότι έχει στη ψυχή δίχως ζόρι και στανιό. Λίγο πιο εκεί και παραπέρα βρήκε άλλο νιό εξίσου μορφωνιό, που είχε τη μύτη του μικρή και μια χέτη για μαλλί. Πήρε απόφαση γι' αυτό να κάνει κι άλλο μαγικό, να παίζει ο νέος μουσική και να έχει κούτρα καραφλή. Δρόμο πήραν, δρόμο αφήσαν και ύστερα ανταμωθήκαν σε ένα ξέφωτο γυμνό από δέντρα και νερό. Δυο μαγεμένα σερνικά που από τα μάγια της δεθήκαν, ποιος την αυγή τη βγάλαν με της φωτιάς τραγούδι και χορό.

0: Έτσι περνούσε ο καιρός. Οι μέρες, τα λεπτά, τα χρόνια. Τα μάγια ρίζωσαν στο κορμί τους. Μα κάτι τι, πήγε στραβά. Ο ένας μορφωνιός πήρε κιλά παραπανίσια και του αρέσαν τα καψόνια. Και το αλουνού το μερτικό να πίνει και να χάνει το χαβά. Μα όλα καλά και μαγικά. Τις παρενέργειες συνηθίσαν με μια κιθάρα και κρασί, χαρτί λευκό κι ό,τι να'ναι. Παίζαν τις νύχτες μουσική, μα ούτε τις μέρες σταματήσαν. Νισταγμένοι μια φορά κάναν μια στάση για να φάνε. Μα ήταν τα ξόρκια αυστηρά και τραγουδούσανε συγχρόνως. Άκουσε η μάγισσα η τρελή κι ήρθε πετώντας με ένα παράξενο φλασκί, γεμάτο με ζουμί να πιούν κι όλα τα μάγια να λυθούν δεόντως. Αλλά από το κέφι της αυτή το ήπιε όλο και τώρα η μάγισσα είναι νεκρή.
1: Δεν την αλήθεια δεν μπορεί, δεν μας χωράει αυτή η χώρα. Είναι η μάγισσα νεκρή.

0: Την άφησαν λοιπόν εκεί, μαρμαρωμένη και νεκρή. Και φτιάξαν από κοινού ένα τραγούδι και για αυτή να την τιμήσουν. Βάλαν τα ρούχα τους στα γκρι, ρίξανε δάκρυ πολύ, ώσπου να καταλάβουν ότι τα μάγια σε ένα άλλο κόσμο να τους κλείσουν. Ψάξαν παντού, κάθε εικόνα φτιάχναν ρήμα. Και την αλήθεια μου να πω, παιδευτήκαν για καιρό, όμως τα μάγια δεν λυθήκαν κι είναι κρίμα. Αυτή η μάγισσα η νεκρή δεν είχε όσιο και ιερό.
1: Τώρα για χρόνια

χέρι. Έχει τα μάτια ανοιχτά, α, είναι νεκρή. Δεν είναι αλήθεια, δεν μπορεί, δεν μας χωράει αυτή η χώρα. Είναι η μάγισσα νεκρή, βρήκε την ώρα. Και μέχρι να'ρθει το πρωί, τι κάνουμε αδερφέ μου τώρα, που είναι η μάγισσα νεκρή.

που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπάνα και κρυφτό, κούρεμα γλόμπος και κοντά τα παντελόνια. Θαρώ πως ήταν χθες, θαρώ πως ήταν χθες, που λέγαμε τα κάλαντα και τρέχαμε στα χιόνια. Κρυμμένο το γλυκό, ο νους μας το κακό,

τα φρούτα, στα χέρια γρατζουνιές, στα πόδια μελανιές. Κι όταν αργούσα μου τις βρέχαν με τη σκούπα. Θα ρω πως ήταν χθες, θα ρω πως ήταν χθες, που μάθαινα ποδήλατο, που κράταγα σφεντόνα. Αγάπες παιδικές στις πέρα γειτονιές,

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

Λέγω όμως σαν τα κουταλούρα, λέγω όμως σαν τα μισή στα κλαδιά. Λα λα λα λα λα.

0: σκοτώνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά, λεμόνια με ουρά. Λεμόνο ψαρά, δεν βρίσκει στα κλαδιά. Λαλαλα.

0: γεύση ξινή. Μα τα ζουλίξεις δεν βγάζουν ζουμί. Τι είναι?
1: Λεμόνο σαλαμούνια με ουρά.

Okay, everybody, let's do the dino dance.

Τρίσιν ημέρες, τρεις κι αυτές, κι τρεις αφράτες τρουμπουλές με γέλιο γαργαρό γελούν και νιώθεις να σε γαργαλούν. Μάνα και κόρες τρεις τρελές, μάγισσες τρεις κι τρεις καλές, όταν στο δρόμο σου τις δεις σκάνε στα γέλια.

0: Γιορούχλα Σινέλα. Ο Σεβαστιανός διηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια.

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν

έπαιζαν όλη τη μέρα με μια μύγα στον αέρα. Βούριζαν σαν το μελίσι

0: αφήσει. Το παραμύθι έχει αρχίσει. Το παραμύθι έχει αρχίσει.
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
2: Ήταν ένας ποντικός κατεργάρης πονηρός. Κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στου

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μαγειρεύτε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος. Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλεο. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές και καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθακομείας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
4: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μας προχωρήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
5: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλεο. Περιηγήσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.

0: και τους φέρονται σωστά.
1: ESR Live from Greece, this is European School Radio.
2: Με μια ασπρή τιμωλία γράφουμε συνταγή για τη φιλία. Και με μια
3: τιμωλία
4: χρωματιστή
2: ζμίγουμε όλα τα υλικά μαζί. Μια καρδιά
3: γραμμάτι αγάπη.
2: Δύο χαμόγελα γλυκά.
4: Δύο φυτάνια εμπιστοσύνη.
2: Ανακατεύουμε σιγά σιγά. Προσθέτουμε συνεργασία.
4: Στο μείγμα αυτό το μαγικό.
2: Για να γίνει όμως αφράτο χρειάζεται το σαλαπό.
5: Ψήνουμε για μια ζωή.
2: Με
3: στη δεστή μας αγκαλιά.
2: Με σεβασμό
4: και αποδοχή.
2: Όλα τα υλικά μαζί.
3: Λέτε να υπάρχει μυστικό για την τέλεια συνταγή.
4: Νοιάζομαι.
3: Αποδέχομαι.
4: Στηρίζω.
5: Αγαπώ.
3: Σ' αγαπώ.
2: Εγώ είμαι εσύ.
1: Και εσύ εγώ.
4: Και εσύ εγώ.
2: Μα το μυστικό στη συνταγή είναι να είμαστε μαζί.
6: Εγώ και εσύ μαζί.
1: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
7: Ναι, κερδίσαμε!
8: Είμαστε η καλύτερη ομάδα!
9: Η παρέα μας θα είναι πάντα δυνατή!
10: Και η μέρα συντάξη μας θα κυλάνε σαν ένα τελείο το πάρτι!
11: Θα γελάμε, θα πέρασουμε, θα μην σκερδάσουμε!
12: Τα φιλαράκια του γάμα 2!
13: Θα πετάμε ψηλά!
14: Θα δίνουμε ο ένας τον άλλον δύναμη και φτερά!
15: Ναι, αλλά ο Αλέξης δεν είναι φίλος!
16: Τι λες, μωρέ, γιατί μας δισπάς τώρα!
15: Πάντα με διακόπτεις και με μειώνεις, με προσβάλλεις.
17: Και εμένα όμως με κοροϊδεύεις και με ενοχλείς.
18: Δεν είναι αστείο ούτε όταν θυμάς και με χτυπάς.
19: Και σίγουρα δεν είσαι φίλος όταν μας αδικείς.
20: Εμένα όταν μπαίνουμε σε κύκλο πάντα με αποφεύγεις.
21: Με πληγώνεις.
22: Οι φίλοι δεν πληγώνουν.
23: Οι φίλοι βοηθούν, μοιράζονται, φροντίζουν.
24: Σέβονται και δέχονται τους άλλους γι' αυτό που είναι.
25: Είμαι φίλος, νόμιζα πως έτσι είμαι απλά αστείος και cool και ότι σας αρέσει.
26: Δεν μας αρέσει να παριστάνεις τον πιο δυνατό και τον εξυπνάκια.
27: Οι φίλοι συγχωρούν, έτσι δεν είναι.
28: Παιδιά, να θυμάστε, οι φίλοι αν δεν χαρίζετε, κερδίζετε.
29: Πάρτε ξανά.
7: Ναι!
1: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
30: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

όμως, όμως, μαζί με τη μουσική! Όμως, όμως, όμως, μαζί με τη μουσική!

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απαντάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι. Αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές θέλει γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψε να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνω από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον τόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζεις στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.
8: Παπαγάλε, θες καρότα. Θες καρότα.

Η δράκου σαλαμάνδρα σκαρφάλωσε στη μάντρα, ξεγέλασε το σκύλο και έφαγε το μήλο. Η δράκο που κουβάγε βαρέθηκε τα μάγια και κάνει στα σχολεία.

Πρέπει να τι ακούμε. Ειδοποιεί να σκούμε ένα ίδιο. Ειδοποιεί να σκούμε ένα ίδιο. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαι η Βαλέρια. Πηγαίνω Δευτέρα τάξη δημοτικού. Να θυμάστε, πάντα στο διαδίκτυο η ασφαλεία είναι πρώτη προτεραιότητα. Μην μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες. Να ρωτάτε πάντα τους γονείς σας πριν κάνετε κάτι. Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, ενημερώστε τους γονείς σας. Μην τα ασφαλείς.
4: Δοκιμαστική χρήση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφόρου.
5: European School Radio. Ριμανέτε συντονιτσάτ.
6: Αναγνώριση προσώπου.

0: European School Radio. Rimanete συντονιζάτε.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Εκαθόταν σαν μια μύδη. Εκαθόταν και σκεφτόταν. Να χαλέει ένα πίδι. Πάνω από το κουνουπίδι, μπαφ και πέφτει ένα πίδι. Σαν ο κόσμος να χανόταν, διάλυσε το κουνουπίδι. Μπράβο, καπνόστο σαν μια μύδι, χώνεται στο ροκανίδι, εκυλιόταν και σκεφτόταν. Βρε τι κάνει ένα.
1: Ακούτε European School Radio.
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το 7ο φεστιβάλ του European School Radio πλησιάζει.
2: Και μαζί του έρχεται και η καθιερωμένη μαραθώνια ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή. Την Παρασκευή 28 Απρίλη, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, η φωνή των μαθητών θα ακουστεί live από τη Ζάκυνθο. Συντονιστείτε όλοι στο European School Radio. Σας περιμένουμε.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
3: Καλώς ήρθατε στο podcast του σχολείου μας.
4: Θα μιλαστούμε μαζί σας.
5: Ένα ταξίδι στις αξίες της Ευρώπης.
4: Σε αυτό το ταξίδι δεν πήγαμε εμείς στην Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη ήρθε σε εμάς.

0: Στο σχολείο μας υποδεχτήκαμε τις δασκάλες από το Κάουνας της Λιθουανίας.
1: Sveiki! Mes džiaugiamės, kad esame jūsų panoramos darželyje. Draugaujame su jumis jau 4 metus. Didžiuojamės mūsų draugyste ir vertinga patirtimi.
2: Iki kitų sėkmingų susitikimų.
3: Δεν καταλάβαμε όλες τις λέξεις, αλλά είδαμε το χαμόγελό του.
4: Και νιώσαμε ότι είμαστε φίλοι.
5: Φιλία, η πρώτη αξία που ανακαλύψαμε.
6: Η φιλία είναι μικρή λέξη με μεγάλη αξία.
5: Που μας ενώνει όλους και ας μη μιλάμε την ίδια γλώσσα.
7: Στην τάξη μας περπατήσαμε τη διαδρομή.
8: Από την Ελλάδα μέχρι την Λιθουανία.
9: Και γίναμε μια μεγάλη αγκαλιά.
10: Γεμάτη τραγούδια, παιχνίδια και χαρά.
11: Αυτό είναι η φιλία, ένα δώρο για όλο τον κόσμο.
12: Όταν είμαστε φίλοι, ανοίγουμε την καρδιά μας, αλλά ανοίγουμε και την πόρτα μας.
13: Φιλοξενία, η δεύτερη αξία που ανακαλύψαμε.
14: Στην Ελλάδα ξέρουμε τι σημαίνει φιλοξενία.
15: Και τη δείξαμε στους φίλους μας από τη Λιθουανία.
16: Αδείξαμε τις τάξεις μας στην αγκαλιά.
17: Και δείξαμε τη σχολική μας πλευρά.
18: Κεράσματα, χορή, έργα και μουσικές.
19: Χάριστα στις μέρες μας αξέχαστες στιγμές.
20: Γιατί η καρδιά μας αν είναι ανοιχτή.
21: Κολλάει μέσα όλη τη γη.
5: Όμως δεν μείναμε μόνο στη φιλοξενία.
22: Και έτσι ανακαλύψαμε την τρίτη αξία, τη συνεργασία.
23: Με τη συνεργασία η δουλειά μας αποκτά αξία.
24: Από το μόνος πάμε μαζί.
25: Και ανθίζει ευτυχία.
26: Όταν όλοι δίνουμε από λίγο.
27: Με χαρά.
28: Τα πράγματα μοιράζονται.

0: Έτσι μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον και μοιάζομαστε όσο αγαπάμε. Παράδοση, η τέταρτη αξία που ανακαλύψαμε.
1: Η παράδοση μας είναι μόνο η αρχή. Από τις ρίζες, την ιστορία, τον τόπο μας ξεκινάμε. Φτερά ανοίγουμε και πετάμε. Στείλαμε το μήνυμα με χωρίς παραδοσιακούς.
2: Με στολίδια τοπικά, κάναμε τα Χριστούγεννα με φίλους μαγικά.
3: Έτσι ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την ειρήνη και τη διαμεσολάβηση. Την πέμπτη αξία που ανακαλύψαμε.
4: Διαμεσολάβηση δεν είναι μάχη άνηση.
1: Λύση θα βρεθεί αν μιλήσουμε μαζί.
5: Το να διαφωνούμε δεν είναι κακό.
6: Το πώς θα το βρούμε είναι διαφορετικό.
7: Συγκρούσεις υπάρχουν πολλές.
1: Μα εδώ μαθαίνουμε να είναι ειρηνικές.
4: Δείξαμε τις αφίσες μας.
8: Στη Λιθουανία.
1: Είσαμε πως συγκρούσεις μας.
9: Γίνονται φιλία.
2: Όλες αυτές τις αξίες τις μοιραστήκαμε με φίλους από τη Λιθουανία. Γιατί έτσι γίνεται δυνατή δημοκρατία.
5: Δυνατή φιλία, διάλογο, συνεργασία.
6: Με συμβούλια που αποφασίζουμε όλοι μαζί, η ζωή μας γίνεται πιο ειρηνική.
10: Χωρίς διαμάχες και τσακωμούς, συζήτηση κάνω και ακούς. Διαφορετική, μοναδική, ξεχωριστή, κι όμως προχωράμε χέρι-χέρι μια ομάδα δυνατή.
2: Κρατάμε λοιπόν φυλαγμένα καλά της Ευρώπης τις αξίες σαν να είναι κλειδιά.
1: Αυτές οι αξίες ανήκουν τις πόρτες
5: και μας κάνουν πολίτες του κόσμου.
8: Αυτές οι αξίες μέσα από την καρδιά μας στην Ευρώπη πέταξαν με τα ανοιχτά φτερά μας.
1: Ένα καλύτερο κόσμο εμείς τα παιδιά να φτιάξουμε και την ειρήνη σε όλους να φωνάξουμε.
5: Ας κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί δυνατή.

έμπηκε. Κόπιασε κι πιε ποιοτή. Το παπί πιέσα στου πει. Κόπιασε κι πιε ποιοτή. Το παπί πιέσα στου πει. Παπα, δεν πάνε τα πόδια, γύρω μου γυρίζουν όλα. Παπα, πα, χάνω τα λόγια, πως θολώσαν γύρω μου όλα. Παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα

Πάπα, δεν πάνε τα πόδια. Γύρω μου γυρίζουν όλα. Πάπα, χάνω τα λόγια. Πώς θολώσαν γύρω μου όλα. Πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, πάπ

Μα απ' όλα αυτά τα βάρη για μένα πιο βαριά είναι η κρίνια του Κυρίου, της Κυρίας τα δάκρυα. Σαν έρχεται το βράδυ με πιάνει η αγωνία. Μήπως πάνω μου καθίσουν και νιώσουνε αμία.

είμαι κοπονάτης πρόξιμ στη θαλασσάπτη παραλία. Τρώει μία μεραρχία χωρίς καθόλου δυσκολία.

Πολυβόλακα τα πίνει και τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πηγή και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαρχηγούς, τους τυπανιστές, τα τυπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδε τον αρχιναβάρχον της επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναύαρχοι αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

φως του βαράδουα, οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπικες βαθιά οι σαλπιχτές, και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να παίζουν στις καταπαθές. Γι' αυτό στη βαραδουά ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

0: спав мехри топотами. Я нафалена калями. Ένα κόκκινο κουτί.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών
5: θα σας ενημερώσει για τους αγώνες των εργατών
6: στο Σικάγο το 1886
7: για 8 ώρες δουλειά,
8: 8 ώρες ύπνο,
9: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
10: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
11: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
12: Συντονιστείτε στη συχνότητα
13: του European School Radio και
14: ακούστε μας για να μάθετε.
15: Γεια σας και καλώς ορίσατε στο Πίσω από την Οθόνη. Είμαι ο Σπύρος και σήμερα θα μιλήσουμε για το cyberbullying. Ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει εκατομμύριους. Το cyberbullying αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας για να βλάψει ή να ταπεινώσει κάποιον. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω κακοποιητικών μηνυμάτων, διάδοση φημών ή κοινοποίηση ιδιωτικών πληροφοριών. Οι επιπτώσεις του cyberbullying είναι σοβαρές. Το θύμα συχνά βιώνει άγχος, κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση. Μπορεί να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους ή να αποφεύγουν το σχολείο ή κοινωνικές δραστηριότητες. Ένας μαθητής, για παράδειγμα, μπορεί να δέχεται μηνύματα 24/7 που λένε «Είσαι αποτυχημένος». Αυτό μπορεί να εμφυτεύσει ένα αίσθημα απόγνωσης μέσα τους. Εγώ συγκεκριμένα δεν είχα ποτέ cyberbullying, επειδή εντάξει, ποιος θα ήθελε να τα βάλει με έναν που είναι 1,90. Καλά, 1,80 βασικά. Τέλος πάντων, εάν υποφέρετε από το cyberbullying, μην απαντήσετε, μην κάνετε τίποτα. Υπάρχει ένα σκοπό σε αυτό. Η αποκλειστική αναφορά του χρήστη θα τον εμπεδώσει να έρθει ξανά σε επαφή μαζί σας. Συγκεντρώστε αποδείξεις για να δείξετε σε έναν ενήλικα. Και αν είστε μάρτυρας αυτού που συμβαίνει, παραμβαίνετε, μην μείνετε εκεί και παρακολουθήστε. Αλλά βοηθήστε το θύμα και αναφέρετε τη συμπεριφορά. Στο τέλος της ημέρας όλοι μπορούμε να κάνουμε διαφορά.
16: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Friends forever.
2: Γεια σας κορίτσια, τα μάθατε. Μάλιστον η Στέλλα και η Βελίνα.
3: Αυτό είναι αδύνατο, Ειρήνη. Αυτές είναι κολλητές.
4: Κι όμως η Ρίαξ.
2: Ευγενία, έρχονται.
4: Μα γιατί το έκανες, ήταν μυστικό.
5: Προσπαθούσα να βοηθήσω.
4: Ναι, αλλά έτσι πρόδωσε την εμπιστοσύνη μου.
5: Δεν το είχα σκοπό.
6: Κορίτσια, ηρεμήστε. Σκεφτείτε μία την πλευρά της άλλης. Δείξτε λίγη κατανόηση.
3: Αυτό κάνουν οι καλές φίλες. Συμπαραστέκονται, αλληλοβοηθούνται, μοιράζονται το φόβο τους και αντιμετωπίζουν τα δύσκολα. Τότε τα δύσκολα γίνονται εύκολα.
4: Έχεις δίκιο. Το ξέρω ότι είσαι πραγματική φίλη.
5: Η καθεμιά μας μπορεί να έχει τη γνώμη της. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ούτε σκεφτόμαστε και πειράζουμε με τον ίδιο τρόπο. Όμως αγαπιόμαστε.
7: Friends!
4: Το Friends Forever.
3: Η φιλία είναι μια αγκαλιά γεμάτη αγάπη που σε προστατεύει και σε κάνει ευτυχισμένη.
6: Είναι μια σημαντική σχέση γεμάτη κατανόηση και συμπόνια.
4: Είναι όπως ο κρίκος σε μια λυσίδα. Αν σπάσει, χάνεις κάτι πολύτιμο.
5: Η φιλία δίνει το χαμόγελο και το χρώμα που όλοι χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας.
1: Είναι σαν το λουλούδι. Είναι η ομορφιά και η ευωδιά στη ζωή μας.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Νάχανα, τι νάχανα, νάχανα τα λάχανα. Αχ, με τόσα χάχανα, έχασα τα λάχανα.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Η δόξα με ένα κλικ. Μια εκπομπή με τη Σοφία, τον Έντγκαρ, τον Αβραάμ και τον Άρη.
2: Ανάρτηση, κλικ, δόξα. Ιστορίες που διαδίδονται ραγδαία και μετά χάνονται από τη μνήμη μας.
3: Τι παρακολουθούν οι εφηβοί και γιατί? Για έμπνευση, για διασκέδαση.
4: Και ήδη τι ανεβάζουν? Πόσο αληθινή είναι όταν επιλέγω δημοσίευση? Και πόσο σημαντικά είναι για αυτούς τα views και τα likes?
5: Για αυτά τα ερωτήματα αναζητούμε απαντήσεις. Με ερωτηματολόγιο, φωνές εφήβων, διαδικτυακά ντοκουμέντα και την επιστημονική ματιά της ψυχολόγου. Όντως, η δόξα έρχεται με ένα κλικ.
2: Τι παρακολουθούν οι έφηβοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Οι 133 μαθητές από όλες τις τάξεις του σχολείου μας, που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μας, ανέδειξαν ως πιο δημοφιλές θέμα ανασχόλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αθλητισμό, ενώ ακολουθούν με μικρή διαφορά η μόδα, η ομορφιά και η περιποίηση και οι διηγήσεις περιστατικών και διαδικασιών.
5: Την τάση αυτή, Σοφία, φαίνεται να επιβεβαιώνουν και οι συνεντεύξεις με τους συμμαθητές μας. Σημαντικό ρόλο κατέχει όμως και η δημιουργικότητα.
6: Παρακολουθώ κωμικών περιεχόμενων ή σκηνές από ταινίες, διότι μου δίνει ιδέες για δικά μου projects. Με εμπνέουν για ζωγραφική, τέχνη.
7: Καλλιτεχνικά, μουσική. Έχει, ας πούμε, πολλούς που κάνουν vlog τη ζωή τους. Με έναν τρόπο μου δείχνουν πως άμα αυτοί το κάνουν καθημερινά, μπορώ και εγώ να σηκωστώ για μια ώρα να κάνω κάτι.
8: Έχει κάποιες κοπέλες influencers που βοηθούν να δίνουν συμβουλές στο πως μπορείς να βοηθάς τον εαυτό σου ή και στο σχολείο γενικότερα.
5: Άρα, οι μαθητές μας δέχονται την επίδραση όσων παρακολουθούν. Influence. Πώς θα ονομάσουμε τους influencers στα ελληνικά?
2: Μήπως επιδραστές και επιδράστριες, Άρη, όπως προτείνει ο κύριος Βαμπινιώτης? Όποιον όρο και αν υιοθετήσουμε, σημασία έχει ότι μόνο ένας στους 10 έχει κάποιον influencer ως πρότυπο. Έντγκαρ, έχεις μελετήσει εντελεχώς το θέμα.
3: Σωστά, Σοφία. Μπορεί να μην παραδέχονται ότι έχουν κάποιον influencer ως πρότυπο. Ωστόσο, οι συμμαθητές μας παρακολουθούν περιεχόμενο που ανεβάζουν οι σύγχρονοι παρουσιαστές στις οθόνες των κινητών τους. Και είναι οι εκλεκτοί των συμμαθητών μας. Και τι προβάλλουν? Η Κύπρια influencer Στέφανη Περικλέους, ο Αμερικανός David Goggins, συγκροτήματα όπως οι Stray Kids, influencers ψυχαγωγικού περιεχομένου όπως τα αδέρφια Lexi και Brent Rivera, καλλιτέχνες όπως η Freya Sky και η Millie Bobby Brown. Οι στάσεις ζωής και οι αξίες που προβάλλονται ποικίλουν: χιούμορ, δημιουργικότητα, συνεργασία αλλά και πειθαρχία και προσπάθεια για αυτοβελτίωση. Κάποιοι από αυτούς έχουν εκατομμύρια ακόλουθους. Και έτσι με τις προβολές και τα likes εξασφαλίζεται η δόξα με ένα απλό κλικ.
5: Εν τούτης, να αναφέρουμε, Έντγκαρ, ότι κάποιοι συμμαθητές μας διαφοροποιούνται.
9: Εγώ δεν βλέπω κάτι, ούτε ακολουθώ κάποιον influencer.
10: Δεν ακολουθώ κάποιον συγκεκριμένο influencer, επειδή δεν βρίσκω ότι υπάρχει πολύ νόημα.
11: Θεωρώ πως θα ήταν καλό να ήσουν διάσημος από κάποια άλλα πράγματα.
5: Από τη μία, ο εθισμός για τις ζωές των άλλων και από την άλλη, η κριτική αντιμετώπιση. Αβραάμ, τι λέει γι' αυτό η επιστήμη?
4: Συνομιλήσαμε με την καθηγήτρια αναπτυξιακής, εκπαιδευτικής και γνωστικής ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κυρία Ελεονόρα Παπαλεοντίου-Λουκά, και συζητήσαμε το φαινόμενο.
12: Οι influencers από μόνοι τους δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι κατά ανάγκη κακό. Έχει ανθρώπους που εμπνέουν, που δίνουν έτσι όμορφες συμβουλές. Απλά όταν παρουσιάζουν τα πράγματα λίγο τέλεια, έρχεται ο έφηβος να συγκρίνει λίγο τον εαυτό του. Πολλές φορές εστιάζουμε στο φαίνεστε και όχι στο είναι.
4: Αλήθεια, Σοφία, αυτό το φαίνεστε επηρεάζει τους νέους?
2: Σε κάποιο βαθμό, ναι, Αβραάμ. Άκου τι έγραψαν στο ερωτηματολόγιο. Εμπνέομαι και παίρνω δύναμη για να καταφέρω κι εγώ να πραγματοποιήσω τους στόχους μου. Αφού μπορούν οι άλλοι, γιατί να μην μπορώ κι εγώ? Άλλοι βέβαια παραμένουν αδιάφοροι. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω, δεν δίνω σημασία.
4: Και όταν βλέπουν τις δημοσιεύσεις των άλλων, νιώθουν ότι πρέπει να αλλάξουν κάτι στον εαυτό τους?
2: Σχεδόν 3 στους 10 συμμαθητές μας απάντησαν από αρκετά έως και πάρα πολύ. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι κορίτσια του λυκείου. Και εδώ βρίσκουμε ίσως έναν καθρέφτη της κοινωνίας μας. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο πολύ υπολογίζουμε το πώς μας βλέπουν οι γύρω μας. Και οι γυναίκες, περισσότερο ευάλωτες ή ανασφαλείς. Έχουν την ανάγκη για συνεχή αλλαγή, ιδιαίτερα όσο αφορά την εμφάνιση. Ποιο είναι όμως το κόστος της αλλαγής? Δεν είναι λίγα όσα ακούμε για τις ψυχολογικές διαταραχές στους νέους τα τελευταία χρόνια και έχουν να κάνουν άμεσα με την αυτοεικόνα τους.
3: Είναι σαν τη λίμνη που ήθελε να είναι θάλασσα.

0: Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι.
1: Μήπως είναι καιρός να αποτρέψουμε τέτοιου είδους φαινόμενα? Όπως τόνισε η κυρία Παπαλεοντίου, δεν θα έπρεπε να συγκρίνουμε, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος.
2: Ίσως αυτή τη μοναδικότητά τους να θέλουν να τονίσουν οι συμμαθητές μας με τις δικές τους αναρτήσεις. Ανεβάζουν λοιπόν δικό τους περιεχόμενο, αποζητούν τα likes.
3: Στο ερωτηματολόγιο, οι μισοί συμμαθητές μας απάντησαν ότι κάνουν και οι ίδιοι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Σωστά. Ας ακούσουμε τι ανεβάζουν.
4: Ανεβάζω τους χώρους που πάω.
5: Κυρίως ανεβάζω από χώρους τους οποίους επισκέπτομαι.
4: Βιντεάκια στο TikTok, αλλά με μουσική. Φωτογραφίες, καθημερινά πράγματα.
2: Οι πλατφόρμες λοιπόν λειτουργούν ως ένα είδος ημερολογίου, αλλά και ως προσωπικός χώρος έκφρασης και επικοινωνίας.
3: Μάλιστα, 2 στους 10 συμμαθητές μας από όλες τις τάξεις του σχολείου μας, περισσότερο κορίτσια, φαίνεται ότι παρουσιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν κάπως πλαστό εαυτό, έχοντας επεξεργαστεί το περιεχόμενό τους.
2: Και αν είναι άραγε η αιτία, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, ο φόβος της απόρριψης, η ανάγκη για αποδοχή, γιατί να προτιμήσει κανείς τη μάσκα?

0: εδώ μπαίνει ένα ευαίσθητο θέμα, η αυτοεικόνα. Αυτό που πιστεύουμε για εμάς γίνεται το φίλτρο μέσα από το οποίο νιώθουμε και αξιολογούμε την αξία μας.
1: Όσο μεγαλύτερο είναι το χάσμα του πραγματικού εαυτού από τον ιδανικό εαυτό, τόσο υποφέρει και πάσχει η ψυχική μας υγεία.
0: Και αυτό το χάσμα στην εφηβεία μεγαλώνει επικίνδυνα, γιατί είναι η ηλικία της σύγκρισης και της ανάγκης να ανήκεις.
1: Μας επηρεάζει πάρα πολύ το αν οι άλλοι μας εγκρίνουν, μας θέλουν, μας αγαπούν, μας θαυμάζουν ή όχι.
0: Και πώς διαπιστώνεται αυτό? Με τις προβολές και τα likes, το οποίο ωστόσο έχουν και επιστημονική ερμηνεία.
1: Κάθε like έχει να κάνει και με την έκρηξη ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Λειτουργεί σαν ένα σύστημα αμοιβής. Ερχόμαστε πολλές φορές να μετράμε τα likes και κρίνουμε την αξία μας. Γιατί η αξία είναι κάτι πολύ βαθύτερο από ένα κλικ για τη δόξα, όπως το λέτε.
2: Πρέπει να εκτιμήσουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Να έχουμε το θάρρος να είμαστε αληθινοί.

0: Και ίσως εδώ αξίζει να θυμηθούμε μια παλιά έννοια, η στεροφημία. Η καλή φήμη που μένει εσαΐ, για πάντα, όταν όλα σβήσουν. Οι αρχαίοι Έλληνες ήδη από τα ομηρικά χρόνια πίστευαν ότι μπορούσαν να εξασφαλίσουν την επιβίωση του ονόματός τους πέρα από το φυσικό τέλος, με τα μεγάλα έργα της πράξης Ανδρείας και την αρετή.
1: Η σύγχρονη στεροφημία μπορεί να έχει ψηφιακή μορφή, όμως η προσπάθεια να ξεπεράσουμε τον χρόνο και τη φθορά παραμένει. Σήμερα, πολλοί γίνονται διάσημοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η στεροφημία, ωστόσο, απαιτεί κάτι περισσότερο από μία viral στιγμή.
2: Πρέπει να συνοδεύεται από πράξεις που έχουν διαχρονική αξία. Σημασία δεν πρέπει να έχει η πρόσκελη δόξα που εξασφαλίζεται με τις προβολές και τα likes, αλλά το ουσιαστικό αποτύπωμα μας στον χρόνο.
3: Ας αφήσουμε λοιπόν το καλύτερο αποτύπωμά μας. Η πραγματική μας δόξα γράφεται μακριά από κλικ.
4: Η δόξα με ένα κλικ. Μια εκπομπή με τη Σοφία, τον Έντγκαρ, τον Αβραάμ και τον Άρη.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ωραία, ωραία! Ελάτε και να χαλαρώσουμε, ας γελάσουμε!
2: Σαλόπετα!
1: Ωραία, ωραία! Λοιπόν, ελάτε να χορέψουμε τώρα!

όμως, όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Όμως, όμως, όμως.

¡Mira!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

Αν κάποτε βρούμε λεφτά να χτίσουμε μια πιο μεγάλη τάξη, χωρίς νέες σκαλοπάτια, για να μπαίνει ο γύρω με την ησυχία της.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή μας εδώ και πολλά χρόνια.
2: Στις τηλεοράσεις μας, στα κινητά μας, στα αυτοκίνητά μας.
1: Πλέον όμως περνάμε σε μια νέα φάση. Η τεχνητή νοημοσύνη μεγαλώνει και επεκτείνεται.
3: Άκου τα παραμύθια και προσπάθησε να καταλάβεις αν είναι άνθρωπος ή AI.
1: Μπορείς.
4: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
5: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
6: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
7: Του λέει μια μέρα, πατέρα.
8: Να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
9: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι
10: και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
9: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
10: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
4: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
8: Του λέει μια μέρα. Πατέρα.
7: Να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
5: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι.
6: Και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
11: Η τεχνική νοημοσύνη που συνέστημα δεν δίνει, μας χρειάζεται πολύ, βοηθάει στη ζωή.
1: Γι' αυτό
2: μάθε,
1: σκέψου,
0: κρίνε. European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

Όταν ήμουν μικρή, ήμουν λίγο ντροπαλή. Φίλους δεν είχα πολλούς, μόνο λίγους διαλεκτούς. Την καλύτερη μου φίλη την έλεγαν Κική. Ενωμένη, σαν γροθιά, στην αναποδιά και στη χαρά, μια ημέρα θλιβερή, τσεκώθηκα με την Κική.

να έχεις φίλους καρδιακούς είναι σαν μαργαριτάρι από τους ωκεανούς. Σε σένα ναι μιλάω, σε σένα ναι μ' ακούς. Ο φίλος ο πιστός είναι αδελφός, δίπλα σου θα είναι, στη νύχτα, στη βροχή. Δεν θα σε προδώσει, το χέρι θα σου δώσει. Σε σένα ναι μιλάω, σε σένα ναι μ' ακούς.

Να έχεις φίλους καρδιακούς είναι σαν μαργαριτάρι απ' τους ωκεανούς. Σε σένα ναι μιλάω, σε σένα ναι μ' ακούς. Ο φίλος ο πιστός είναι αδελφός. Δίπλα σου θα είναι, στη νύχτα, στη βροχή. Δεν θα σε προδώσει, το χέρι θα σου δώσει. Σε σένα ναι μιλάω, σε σένα ναι μ' ακούς.

0: Να έχεις φίλους καρδιακούς είναι σαν μαργαριτάρι από τους ωκεανούς. Να έχεις φίλους καρδιακούς είναι σαν μαργαριτάρι από τους ωκεανούς.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, οι μικροί διασώστες του νερού. Μαζί μας έχουμε την κυρία Ζένια Βυθουλίδου, που είναι θαλάσσιος βιολόγος. Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Ετοιμαστείτε να μάθουμε τα μυστικά του βυθού.
0: Τι ακριβώς κάνει ένας θαλάσσιος βιολόγος?
1: Η δουλειά μας είναι να εξετάζουμε τη θάλασσα και τα ζώα που ζουν σε αυτήν. Φοράμε τις στολές μας, παίρνουμε τα εργαλεία μας και βουτάμε να δούμε αν τα ψάρια και τα φυτά είναι υγιή ή αν έχουν κάποιο πρόβλημα.
0: Και τι βλέπετε τελευταία όταν βουτάτε? Είναι καθαρά τα νερά μας?
1: Δυστυχώς, όχι πάντα. Πολλές φορές, αντί για ψάρια, βλέπουμε πλαστικές σακούλες, μπουκάλια και καλαμάκια. Φανταστείτε ότι μια χελώνα μπορεί να μπερδέψει μια σακούλα με μέδουσα και να τη φάει. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία της.
0: Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι λερώνουμε το σπίτι των ψαριών.
1: Ακριβώς. Ό,τι πετάμε στην παραλία ή στον δρόμο, με τον αέρα και τη βροχή, καταλήγει στη θάλασσα και μένει εκεί για πάρα πολλά χρόνια.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι ή είμαστε πολύ μικροί για να σώσουμε τη θάλασσα?
1: Κανείς δεν είναι πολύ μικρός για να βοηθήσει. Μπορείτε να κάνετε σπουδαία πράγματα. Να μην αφήνετε ποτέ σκουπίδια στην παραλία. Να χρησιμοποιείτε παγούρι αντί για πλαστικά μπουκαλάκια νερού. Και το πιο σημαντικό, να πείτε στους γονείς και στους φίλους σας αυτά που μάθατε σήμερα.
0: Άρα, γινόμαστε κι εμείς προστάτες της θάλασσας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε σήμερα.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στο λιμάνι και έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που ξέρει τη θάλασσα σαν το σπίτι του, τον κύριο Γιάννη τον Ψαρά. Καλώς ήρθατε.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Κύριε Γιάννη, τι βγάζετε με τα δίχτυα σας? Μόνο ψάρια?
3: Αχ, παιδί μου, μακάρι να ήταν μόνο ψάρια. Τώρα πια, μαζί με τα ψάρια, βγάζω και παράξενα πράγματα.
2: Δηλαδή?
3: Βγάζω πλαστικά μπουκάλια, σακούλες, κουτάκια αναψυκτικών. Μια φορά έβγαλα μέχρι και μια πλαστική καρέκλα. Η θάλασσα έχει αρχίσει να μοιάζει με σκουπιδότοπο και τα ψάρια δυσκολεύονται να ζήσουν εκεί.
2: Τα ψάρια κινδυνεύουν από αυτά τα σκουπίδια?
3: Πολύ. Νομίζουν ότι τα μικρά κομματάκια πλαστικού είναι φαγητό. Θα τρώνε και αρρωσταίνουν. Και αν δεν προσέξουμε, σε λίγα χρόνια θα ψαρεύουμε περισσότερα σκουπίδια παρά ψάρια.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε ως μικροί διασώστες?
3: Όταν πηγαίνετε στην παραλία, να μαζεύετε τα σκουπίδια σας. Και αν δείτε κάποιο σκουπίδι που δεν είναι δικό σας, πάρτε το κι αυτό.
2: Το ακούσατε, παιδιά. Η θάλασσα μας χρειάζεται. Κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε.
3: Καλές βουτιές και καθαρά νερά.
0: Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε έναν αληθινό υπερήρωα. Δεν φοράει κάπα, αλλά γάντια και κρατάει σακούλες. Είναι ο κύριος Ασφαίας Καθαριδάκης, εθελοντής στην ομάδα Καθαρές Ακτές. Καλώς ήρθατε.
4: Δεν είμαι υπερήρωας. Είμαι απλά ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη φύση, όπως και εσείς.
0: Μαζευόμαστε Κυριακές πρωί, φοράμε τα γάντια μας, παίρνουμε μεγάλες σακούλες και κάνουμε κυνήγι θησαυρού. Κυνηγάμε σκουπίδια που δεν πρέπει να είναι εκεί. Βρίσκουμε πάρα πολλά πλαστικά καλαμάκια, μπουκάλια και καπάκια.
5: Εμείς τα παιδιά, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Μπορούμε να έρθουμε μαζί σας?
0: Φυσικά, η βοήθειά σας είναι πολύτιμη. Μπορείτε να έρθετε με τους γονείς σας σε έναν καθαρισμό παραλίας.
5: Και αν δεν μπορούμε να έρθουμε στην παραλία, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε από το σπίτι ή το σχολείο?
0: Μπορείτε να κάνετε το κόλπο των τριών. Μειώνω, χρησιμοποιώ παγουρίνο και όχι πλαστικά μπουκάλια. Ξαναχρησιμοποιώ. Δεν πετάω τα πράγματά μου. Αν μπορώ να τα φτιάξω. Ανακυκλώνω. Ρίχνω τα σκουπίδια στον σωστό κάδο. Αν το κάνετε αυτό, λιγότερα σκουπίδια θα φτάσουν στη θάλασσα.
2: Ο κύριος Δήμαρχος. Ο κύριος Αλέξανδρος Καβουρόγλου. Καλώς ήρθατε.
6: Γεια σου και γεια σε όλους τους μικρούς και μεγάλους δημότες μας.
2: Κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος τι κάνει για να καθαρίσει τα νερά μας?
6: Εμείς ως Δήμος κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Κάθε πρωί τα συνεργεία καθαριότητας βγαίνουν στις παραλίες και μαζεύουν ό,τι έχει βγάλει το κύμα ή ό,τι έχουν αφήσει οι άνθρωποι.
2: Μόνο αυτό? Φτάνει?
6: Όχι, δεν φτάνει. Γι' αυτό έχουμε τοποθετήσει παντού κάδους ανακύκλωσης και καλαθάκια κοντά στο νερό. Επίσης ελέγχουμε τους σωλήνες της πόλης για να είμαστε σίγουροι ότι τα βρώμικα νερά πάνε στο βιολογικό καθαρισμό και όχι στη θάλασσα.
1: Ο Δήμος είναι σαν τερματοφύλακα. Προσπαθούμε να πιάσουμε όλα τα σκουπίδια, αλλά αν οι πολίτες πετάνε συνέχεια σουτ με πλαστικά και σκουπίδια κάτω, κάποια θα μας ξεφύγουν.
2: Άρα, μας λέτε που φταίμε κι εμείς.
6: Λέω ότι είμαστε ομάδα. Εγώ υπόσχομαι να στέλνω τα φορτηγά καθαριότητας κάθε μέρα. Εσείς υπόσχεστε να μην πετάτε τίποτα κάτω.
2: Η συμφωνία έκλεισε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε.
3: Γεια σας και πάλι. Σήμερα η εκπομπή μας βρίσκεται σε μια γειτονιά κοντά στο ποτάμι. Μαζί μας είναι ο κύριος Ντοκαλαμαράκης και η κυρία Γκέφιν Κολαρίζου, που μένουν εδώ πολλά χρόνια. Γεια σας!
7: Καλώς ήρθες στη γειτονιά μας.
3: Κύριε Ντο, βλέπω ότι το σπίτι σας είναι πολύ όμορφο, αλλά γιατί έχετε κλειστά όλα τα παράθυρα? Έξω έχει υπέροχο ήλιο.
7: Θα μπει μέσα μια πολύ άσχημη μυρωδιά.
3: Μυρωδιά, από πού έρχεται?
7: Από το ποτάμι μας. Παλιά μύριζε ωραία, τώρα όμως χάλια. Έχει ένα παράξενο χρώμα, γκρι ή καφέ. Δεν μπορούμε να κάνουμε βόλτα, ούτε να κάτσουμε στο μπαλκόνι μας.
3: Τι θα θέλετε να πείτε σε όσους μας ακούνε?
7: Να προσέχει το ποτάμι. Είναι στολίδι, είναι πηγή ζωής.
3: Το ακούσατε, φίλοι μου. Ας βοηθήσουμε τους κάτοικους της περιοχής και το ποτάμι να αναπνεύσουν ξανά. Ευχαριστούμε πολύ.

έπαιζε στην αγριά δύση. Αθώα πριγκίπισσα που ψάχνει αλήτη. Και στις πλατείες, τα τραπεζάκια, ήσουν αμούρι στα πηγαδάκια. Κάποτε μίλαγε σαν τον Μπουχάριν, με στοματισμάτα και τις Ντέμπορα Χάρη. Και στα παρτάκια ανοιξιάτικο βράδυ, ένα μπλουζ του Κριστόφ με ανταρκτικό χάρη.

Σε είδα μια μέρα στην πρώτη σελίδα, να είσαι αγκαζέμενα τύπο ατσίδα. Γιατί γυναίκα ξέρεις πάντα χρωστάει, σε όποιον στολίζει το εγώ της με χάρη. Ακαλά.

Τώρα που μοιάζω σαν να μη θυμάμαι και εσύ φωνάζεις, σου φράζεται αφάμε. Στο πουθενά που μας πήγε η σκάλα, μου λες πως θα μείνουμε δυο φίλοι για πάντα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καθώς το Πάσχα πλησιάζει και το φως της Ανάστασης ετοιμάζεται να φωτίσει τις καρδιές μας, θέλουμε να αφιερώσουμε λίγα λόγια γεμάτα ζεστασιά, ελπίδα και αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε.
1: Καλή Ανάσταση με φως στην καρδιά και ηρεμία στην ψυχή.
2: Το φως της Ανάστασης να γεμίσει τη ζωή σας με ελπίδα και δύναμη.
3: Ευχόμαστε ένα Πάσχα γεμάτο αγάπη, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.
4: Η Ανάσταση να φέρει νέα ξεκινήματα και αισιοδοξία σε όλους.
5: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία πάνω απ' όλα.
6: Ευχές για ένα Πάσχα γεμάτο ζεστασιά και οικογενειακή αγάπη.
7: Η ελπίδα της Ανάστασης να γίνει δύναμη στην καθημερινότητά σας.
8: Καλή Ανάσταση με ειρήνη, χαρά και αληθινή αγάπη.
9: Το μήνυμα της Ανάστασης να σας γεμίσει πίστη και αισιοδοξία.
10: Ευχόμαστε φως, υγεία και όμορφες στιγμές αυτό το Πάσχα.
11: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με αγάπη σε κάθε σπίτι.
12: Το Άγιο Φως να σας συνοδεύει και να σας δυναμώνει.
13: Από όλους εμάς εδώ, στο podcast της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής, σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να περάσετε όμορφα με ανθρώπους που αγαπάτε και να θυμάστε το φως πάντα βρίσκεται.
14: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Φέτος η Ελλάδα μας γιορτάζει μια κορυφαία στιγμή της ιστορίας της. Τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να σας προβάλλουμε την εμβληματική προσωπικότητα ενός δικού μας ανθρώπου, ενός σπουδαίου Θεσσαλονικιού που συνέδεσε το όνομά του με την Ιερή Πόλη, του Δημήτρου Μεσθενέα.

0: Η ιστορία του Μεστενέα δεν είναι απλώς ένα χρονικό πόλεμο. Είναι η απόδειξη ότι η Επανάσταση του 1821 ήταν ένας κοινός αγώνας που ένωσε κάθε γωνιά του ελληνισμού. Θα σας διηγηθούμε μία πορεία που ξεκινά από τα στενά σοκάκια της Θεσσαλονίκης και φτάνει μέχρι τις θρυλικές ντάπιες του Μεσολογγίου. Εκεί ο Μεστενέας συμμετείχε ενεργά, προσφέροντας στην πατρίδα ένα όπλο που λίγοι διέθεταν τότε, τη δύναμη του γραπτού λόγου. Ποιος είπε ότι τα όπλα ενός αγωνιστή είναι μόνο σφαίρες και σπαθιά?
1: Ακριβώς. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος της προσωπικότητάς του, πρέπει να δούμε από πού ξεκίνησε.

0: χτίσει Θεσσαλονίκη στα μέσα του 18ου αιώνα. Προερχόταν από μια ξεχωριστή οικογένεια εμπόρων, φανταστείτε ανθρώπους με κύρος, μόρφωση και ανέσεις. Είχε μπροστά του μια στρωμένη ζωή, όμως ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο και βαθιά δημοκρατικό.
1: Αυτή η ανησυχία του φάνηκε πολύ νωρίς. Παιδιά, φανταστείτε ότι το 1820, λίγο πριν το μεγάλο ξεσηκωμό, οι Οθωμανοί το συλλαμβάνουν και τον φυλακίζουν στο Επταπύργιο. Και ξέρετε ποια ήταν η κατηγορία?
2: Για πες μας, τι μπορεί να θεωρήσει και τόσο επικίνδυνο εκείνη την εποχή?
1: Τον φυλάκισαν γιατί τον άκουσαν να μαθαίνει στο παιδί του να τραγουδάει τον Θούριο του Ρίγα Φεραίου, έναν ύμνο που μιλούσε για ελευθερία. Για τους κατακτητές, η στίχη του Ρίγα ήταν πιο απειλητική από τα κανόνια.
2: Δηλαδή, φυλακίστηκε για ένα τραγούδι, μόνο και μόνο επειδή ψιθύριζε το σπότο παλικάρια. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό πως μια ιδέα μπορεί να τρομάξει ολόκληρο καθεστώς.
3: Έτσι είναι. Αλλά ο Μεσθενέας δεν είναι άνθρωπος που μπορούσε να περιοριστεί σε 4 στίχους. Κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές της Θεσσαλονίκης κάτω από άκρως επικίνδυνες συνθήκες. Μετά από μια περιπετειώδη περιπλάνηση, το 1823, έφτασε στο Μεσολόγγι. Εκεί, στην καρδιά του αγώνα, συνάντησε δύο ανθρώπους που θα σφράγισαν τη μοίρα του. Τον Λόρδο Βίρονα και τον Ελβετό Ιάκωβο Μάγερ.
0: Ο Βίρονας είχε φέρει μαζί του τυπογραφικά πιεστήρια, πιστεύοντας ότι η Επανάσταση χρειαζόταν φωνή προς το εξωτερικό. Όμως χρειαζόταν έναν άνθρωπο με τεχνική κατάρτιση και την παιδεία του Μεσθενέα για να λειτουργήσουν. Έτσι μαζί με τον Μάγερ άρχισαν να εκδίδουν τα ελληνικά χρονικά.

0: σταθούμε λίγο εδώ και να φανταστούμε τη σκηνή. Το Μεσολόγγι να δέχεται καταιγισμό πυρών και ο Μεσθενέας μέσα στο πρόχειρο τυπογραφείο να στοιχειοθετεί τα μεταλλικά στοιχεία με τα χέρια γεμάτα μελάνη. Δεν τύπωνε απλώς ειδήσεις, τύπωνε την ελπίδα ενός ολόκληρου έθνους. Χάρη στη δική του εργασία, οι φιλέλληνες στην Ευρώπη μάθαιναν για το θάρρος των πολιορκημένων.
1: Και κάπου εδώ μπαίνει και η κορυφαία στιγμή της προσφοράς του, σωστά. Αυτό μας αφορά όλους μέχρι σήμερα.
2: Ακριβώς. Το 1825, μέσα στον απόλυτο χαλασμό της πολιορκίας, ο Μεσθενέας τύπωσε για πρώτη φορά τον ύμνο στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Και προσέξτε, το έκανε με δικά του έξοδα, πουλώντας την προσωπική του περιουσία για να εξασφαλίσει το χαρτί και το μελάνι. Οι λέξεις που σήμερα ψάχνουμε ως εθνικός μας ύμνο πήραν την πρώτη τους έντυπη μορφή από τα χέρια αυτού του Θεσσαλονικιού.
3: Δυστυχώς όμως, οι μέρες έγιναν πολύ σκοτεινές. Η πείνα άρχισε να λυγίζει και τους πιο δυνατούς.

0: Όταν το τυπογραφείο ισοπεδώθηκε από τους βομβαρδισμούς, ο Μεσθενέας δεν εγκατέλειψε τον αγώνα. Άφησε τη θέση του τυπογράφου, πήρε το όπλο του και μπήκε στην πρώτη γραμμή της άμυνας, υπό τις διαταγές του Νότι Μπότσαρη.
1: Φτάνουμε έτσι στη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826, τη νύχτα της Μεγάλης Εξόδου. Ο Μεσθενέας δεν επέλεξε να κρυφτεί. Ήταν εκεί, δίπλα στο φίλο του τον Άγιο, έτοιμος για την υπέρτατη θυσία. Η εντολή ήταν ελευθερία ή θάνατος και ο Μεσθενέας την έκανε πράξη. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος, προσφέροντας τη ζωή του για τις ίδιες ιδέες που κάποτε δίδασκε κρυφά στο παιδί του.
2: Σήμερα, 200 χρόνια μετά, το όνομά του αποτελεί ένα φωτεινό φάρο. Το 2025, στο πλαίσιο των επιτυχιακών εκδηλώσεων, η θυσία του τιμήθηκε με ένα νέο μνημείο στον κήπο των Ηρών στο Μεσολόγιο. Ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Λαγκαδικιών, την πατρίδα των προγόνων του, ένας δρόμος φέρει το όνομά του, κρατώντας τη μνήμη του ζωντανή.
0: Ο Μεσθενέας είναι η αόρατη γέφυρα που ενώνει τη Μακεδονία με τη στερεά Ελλάδα. Μας θυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, αλλά κερδίζεται καθημερινά.
2: Μας δίδαξε ότι ο αγώνας απαιτεί ιδέες, απαιτεί λόγο, αλλά πάνω απ' όλα απαιτεί αυτοθυσία.
3: Ας κρατήσουμε την ιστορία των ζωντανής στις καρδιές μας. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας σε αυτό.

0: ακούσετε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Σχολικός εκφοβισμός είναι μια σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί την εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, λεκτική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό. Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο και τους βοηθητικούς χώρους του σχολείου, αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο. Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει, δεν φταίς εσύ. Μην ντρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει. Η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
2: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
1: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μη μένεις απαθής. Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
3: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
4: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
5: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
1: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
6: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
7: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
8: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
9: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
10: Η βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
11: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
12: Όλοι μαζί, κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
13: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.
14: Stop sitting in front of the screen. Stop being addicted.
15: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
16: Ο φίλος μου εγώ. Ρώτησα το μικρό μου εαυτό, γιατί ήταν φίλος ο Γιαννάκης, και απάντησε γιατί μοιραζόμασταν τα παιχνίδια και το φαγητό μας. Ρώτησα ξανά τον έφηβο εαυτό μου και απάντησε γιατί μοιραζόμασταν τα όνειρά μας για ένα φωτεινό μέλλον. Και φοιτητές πια μαζί, στα πάρτι, στα κορίτσια, στα άγχη, στα ξενύχτια, στην αμφισβήτηση, στην αναζήτηση νέων ιδεών, νέων εμπειριών. Συνεργεί στο ξεκίνημα της ενήλικης ζωής μας. Και ήρθαν χαρές και λύπες, επιτυχίες και αποτυχίες, σημαντικοί άλλοι άνθρωποι στους νέους ρόλους της ζωής μας. Και με το Γιάννη κοντά ή μακριά, ξεπερνώντας τα δύσκολά μας και τα σκοτάδια μας, μοιραστήκαμε το δικό μας ταξίδι για την Ιθάκη. Ο μεγάλος, σοφός πια εαυτός μου, ψυχοψιθύρισε. Ο Γιάννης, ο φίλος μου ο καρδιακός, ο φίλος μου ο αδερφός, ο φίλος μου και εγώ, ο φίλος μου εγώ.
15: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
17: Θέλεις να κυρδεφύλες?
18: Ναι! Να σου κάνω μια καλιά.
17: Ναι!
19: Είσαι χαρούμενος!
20: Σε βλέπω στεναχωρημένη. Τι έχεις, γιατί είσαι έτσι?
17: Θέλω να μιλήσουμε.
21: Θέλω να μείνω μόνος μου.
22: Θέλει με δίπλος όταν με χρειάζεις.
17: Γιατί να μου συμβεί εμένα αυτό, γιατί?
23: Έλα ρε μεγάλε, τσίλα ρε.
24: Θα τη βρούμε τη λύση.
25: Δεν αντέχω άλλο, θέλω τον εδίρο.
26: Ωπα ρε μπαγκά, ξεφούσκωσε λίγο.
27: Βγήκαν τα αποτελέσματα, πέρασε το Πολυτεχνείο.
28: Μπράβο, είμαι χαρούμενη για σένα.
0: Άσε ρε κολλητέ, τσακώθηκα πάλι με τη γυναίκα.
1: Έλα ρε, μην είσαι έτσι, πάμε για γάμο, Τάχη.
2: Από όλο ξεχνώ τα χάπια μου.
3: Μην ανησυχείς, θα τα βρούμε μαζί.
4: Η φιλία είναι υπερδύναμη.
15: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: alumni, three chords, our memories stored.
1: Rebel Code.

0: Πώ θα ήταν να μιλούσε, ξέρω εγώ, ένα θαλίο, μια καρέκλα, ένα κουδούνι, ό,τι θέλετε. Εγώ προσωπικά θα δει δική μου την εμπειρία με το κουδούνι. Όταν ήμουν μικρή, πολύ παλιά, στο δημοτικό, είχα πάντα το άγχο ότι χτύπαγε το κουδούνι, αν θα προλάβω να τελειώσω τη ζωγραφιά μου ή την άσκησή μου. Φοβόμουν ότι δεν θα προλάβω καθόλου. Δεν ξέρω, είχα πάρα πολύ το άγχο. Και κάθε φορά έλεγα από όπου δεν θα προλάβω και ήταν την ώρα να τελειώσω πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν το έχετε βιώσει κι εσείς.
1: Τύχη να χτυπάει το κουδούνι και να λέει η κυρία, ξέρω εγώ, καθίστε, γράψτε στο πίνακα.
2: Ναι.
0: Φίλε, και να γράφεις έκθεση στο πίνακα. Δεν προλαβαίνεις
1: καθόλου.
0: Εγώ θυμάμαι πολύ παλιά με την καρέκλα ότι πέφταμε πίσω εδώ με τον Ανδρέα. Ότι πας, έκανε βλακίες. Δηλαδή ήθελα να πέσει πίσω να χτυπήσει. Οι εμπειρίες του μέσα ήταν τις χειρότερες. Δεν ξέρω και για τον Αλέξανδρο πώς θα ήταν αυτή η εμπειρία.
1: Εγώ το κάνω αυτό όταν βαρύνω σε κάποιο μάθημα, δηλαδή βάζω την καρέκλα.
3: Εγώ θυμάμαι, είχα κατεβάσει μια εφαρμογή στο κινητό που ακούγονται οι περιοίχοι και είχα και το κουβούνι. Και η ώρα ήταν και τέταρτο και το κουβούνι χτυπάει παρά 10. Και χτυπάει το κουβούνι και λέει, κυρία, χτύπησε το κουβούνι. Πάμε όλοι έξω. Και βγαίνει η κυρία στο μπαλκόνι και λέει είναι και τέταρτο παιδιά. Αφού χτύπησε το κουβούνι, δεν πήγαμε κάτι.
0: Εντάξει, θα μας πει και ο Αλέξανδρος, μην τρέπεσαι, για πες μας τις εμπειρίες σου που βιώνεις μαζί μας όλα τα χρόνια.
4: Λίδια.
0: Για πες μου.
4: Το φορετικό ψήφι μας πολύ ο χειρότερος.
1: Ναι, είναι φιλάς τα
4: πάντα. Άρχι πρώτη ώρα, μαθηματικά. Ας πάρει να γράψεις 4 σελίδες. Τις δύο πρώτες ώρες. Πάρουμε να πιθαντζέ.
0: Σε παρακαλώ, πεθάνε και τη φυσική μέσα δεύτερη ώρα. Και να έχεις
1: εγώ
0: και
1: γλώσσα
0: τη δεύτερη ώρα για να σου λέει ο κύριος, άρα τι θα κάνουμε, πάρε πέντε ασκήσεις για δωράκι, το θρανίο για να γράφεις μαζί.

0: πάπα μου.
1: Θα ήθελα να πω μια ωραία εμπειρία στο Θρανίο. Που πάντα μου άρεσε μικρή να τα ζωγραφίζω.
2: Και εγώ ρε μπρο,
1: παρόλο που λέγανε ότι όχι, λένε μην τα ζωγραφίζετε. Ρε φίλε όμως, όταν είσαι σε μία τάξη και νιώθεις ότι βαριέσαι, δεν έχεις κάτι να βλέπεις ευχάριστο, μια εικόνα ότι θες να το διακοσμήσεις, να το φτιάξεις.
3: Ή θα ζωγραφίζεις, ή θα κοιμάσεις το Θρανίο
1: πάντα. Ναι, πάντα να ζωγραφίζω ρε φίλε, να κάτσω εκεί να ζωγραφίσω και μετά θα βγει με μαρκαδόρ, άσε τις αναμνήσεις, δηλαδή το Θρανίο δεν έχει ψυχή όσο έχω εγώ ψυχή. Αυτά θα μείνουν, εντάξει ρε φίλε, ένα Θρανίο είναι. Σιγά.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δεν έχει φωνή. Αν είχε φωνή το Θρανίο, δηλαδή θα μας έλεγε, δώσ' μου σημασία, κάτι κάνει. Εμάς το
2: έλεγα,
1: στο δημοτικό θα σου πω σίγουρα ότι μας κάνει. Γυρίσαμε τα Θρανία ανάποδα και τα καθαρίζαμε από τσίχλες.
2: Ναι, υπάρχουν ακόμα αυτό
1: που ξέρεις. Μπρο, είχα χαλάσει το μπορωμάτι, λέω πάρ' στα Θρανία, φώνεις η μάνα μου. Δεν ξέρω αν θυμάστε στα Θεανία που διαχωρίζανε με μαρκαδόρους ή τσακωνόμασταν μυθί.
3: Ναι, ναι, ναι. Ή και με τέτοιο, με κασετίνες.
1: Ναι, για να μην τσακωνόμασταν και στα πάρει.
3: Το έχω κάνει κι εγώ.
1: Αυτό μου είχε δημιουργήσει ψυχολογικό τραύμα.
2: Εμείς είχαμε βάλει ομάδες.
1: Και εμάς.
2: Είχαμε...
1: Ξέρω εγώ, εμείς είχαμε ομάδες ανά τέσσερις. Και είχαμε τόσο ονόματα και τους έπαιρνε και δίζαν πόντους. Εμείς έτσι τα κάναμε.
2: Ναι, έτσι παίρναγε όλα.
1: Να σου πω κάτι, είχαν ωραίες αναμνήσεις.
2: Ναι.
1: Κάθε γωνιά είχε και τη δική της συνανάμιση. Ξέρω εγώ από την παλιά μου τάξη θα θυμηθώ ότι είχα κάνει αυτό το πράγμα και θα ήμουν εκεί. Είχαμε γεμίσει το σφουγγάρι με νερό και το πέταξα πάνω στην ταράτσα. Και περίμενα κάποια στιγμή να κατέβει
2: το σφουγγάρι. Δεν
1: κατέβηκε ποτέ. Δεν κατέβηκε ποτέ το σφουγγάρι. Πες να έχει σαπίσει εκεί πάνω.
3: Εκεί παίζει ένα ακόμα.
1: Ναι, παιδιά, δεν ξέρω τι. Τα πέταγαν εκεί πάνω. Αλέξανδρε, η βίδια σου γενικά με εμά που έχει ζήσει.
4: Πήραμε τα χαλιά που είχαν ζήσει στο γυμνάσιο για τα χρόνια. Είχαμε πολύ και πάνω. Είχα βάλει τα χαλιά και την καρέκλα πάνω.
2: Τι έλεξες.
4: Και βάζω την καρέκλα πάνω να καθίσω και θα μου τσιμπήτω τα χαλιά κάτω.
1: Α, ήταν ένα τύπο ήταν από κάτω στην γωνία αυτό πάνω.
4: Εδώ είναι.
1: Είχαμε τότε και την κυρία Μαρία. Πες.
4: Εγώ θυμάμαι πρώτη γυμνάσιο. Που φέρνει το αμύβαλο με το γάλα.
2: Ποιο να ρίξει.
1: Α, αυτά που δίνανε τα γάλα τότε.
2: Ναι, δίνανε και φαγητό τότε.
4: Ναι.
2: Κάτι υπάρχει
4: εκεί. Ήταν ο Αλέξανδρος, ήταν ο Αλέξανδρος. Είπα να κάνει καρέκλα. Πάω, κάνω την καρέκλα. Φεύγει πίσω.
1: Το γάλα.
4: Πέφτω και εγώ πάνω του. Και πέφτει το γάλα πάνω μα.
1: Γι' αυτό πρέπει να κοιτάξει και δεν ήθελε κανεί να πάει. Η φρουρή παιδιά, όταν μυρίζει το γάλα, γίνεται ατυχία.

0: καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: I'm trying to keep you in mind. Why don't you come?
6: 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
7: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
6: Ακουμάς νιώσε μας, όχι στα εμπόδια.
8: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
9: Στο σκοτάδι είμαστε όλοι, στο φως είμαστε όλοι σημαντικοί.
10: Αγάπη για το διαφορετικό.
11: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
8: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
11: Μη κοιτάσεις από εδώ. Δες τίποτα.
12: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
13: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
14: Ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΑΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.
15: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε το Γυμνάσιο Μαγούλας, είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα στην European School Radio θα μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα. Την ενεργό πολιτότητα των μαθητών. Τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης όταν είσαι μαθητής τρίτης γυμνασίου?
16: Ενεργός πολίτης σημαίνει να ενδιαφέρεσαι για το σχολείο και την κοινωνία σου. Για παράδειγμα, να συμμετέχεις στο μαθητικό συμβούλιο και να εκφράζεις τις ιδέες σου.
15: Ακριβώς, η συμμετοχή είναι το πρώτο βήμα. Οι μαθητές μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται και να προσπαθούν να βελτιώσουν το σχολικό περιβάλλον τους.
16: Μπορούμε επίσης να συμμετάσχουμε σε εθελοντικές πράξεις όπως καθαρισμούς πάρκων ή δράσεις ανακύκλωσης.
15: Η ενεργός πολιτότητα δεν αφορά μόνο το σχολείο, αλλά και την κοινωνία. Μέσα από μικρές πράξεις, οι μαθητές μαθαίνουν τι σημαίνει υπευθυνότητα και δημοκρατία.
13: Και φυσικά, ενεργός πολίτης σημαίνει να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των άλλων και να ακούμε τις ανάγκες τους.
15: Σωστά. Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, δημιουργούμε μια καλύτερη κοινότητα. Αυτό ήταν το σημερινό μας μήνυμα. Οι μαθητές μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες από μικρή ηλικία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να θυμάστε.
17: Η αλλαγή ξεκινάει από εμάς.
18: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Πας αγκαλιάζει.
1: Ας ζεσταίνει. Ας φροντίζει.
2: Μας χαϊδεύει.
3: Μας αγαπά.
4: Μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε.
5: Μας παρηγορεί.
6: Ας μεγαλώνει.
7: Μας δίνει ασπίδα για τον αίμο.
8: Φιλία νικάει τον πόλεμο.
9: Σαν ήλιος διώχνει τα σύννεφα.
10: Η φιλία είναι δύναμη.
11: Φιλία είναι σαν ήλιος.
12: Έλα κι εσύ να γίνουμε φίλοι.
13: Come to be my friend.
14: Τα άλλα φυτακούλα θα αντίγει.
15: Δίνω στον εμπερτιμή.
16: Σταν με ίντρουγαν.
17: Όσο πιο πολύ, τόσο πιο δυνατή. Ευτυχισμένη στη γη. Η φιλία είναι σαν ήλιος.
18: Σαν ήλιος γίνε και εσύ ένας φίλος.
19: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Δεν περιμένουμε το αύριο να έρθει, το φτιάχνουμε εμείς εδώ από την αρχή. Αν μας ρωτάς ποιοι είμαστε αυτοί που νοιάζονται γιατί, αν ρωτάς τι θέλουμε, ένα σχολείο που σέβεται τη γη. Όλοι μαζί για το αύριο, για κάθε παιδί. Το όνειρο δεν είναι απλή ιδέα, είναι μια πράξη. Κι είμαστε μέσα.

0: σταματήσει ποτέ τη μέρα σου να σκεφτεί ποιο είμαι πραγματικά όταν δεν με βλέπει κανεί. Όχι όταν είσαι στο σχολείο ή όταν είσαι με παρέα ή στα social media, αλλά όταν είσαι μόνος. Μόνο εσύ με τη σκέψη σου. Σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτό, για το ποιοι είμαστε πίσω από τους ρόλους που παίζουμε καθημερινά.
1: Είναι αλήθεια, Αναστασία, ότι στην καθημερινότητα όλοι παίζουμε ρόλους. Στο σχολείο συμπεριφερόμαστε με βάση το τι θα σκεφτούν και τι θα πούνε οι άλλοι γύρω μας. Ντυνόμαστε για να μοιάζουμε με τους άλλους νέους. Δεν μιλάμε, ούτε εκφραζόμαστε όπως θέλουμε, με το φόβο ότι πάντα κάποιος θα μας κρίνει. Στο σπίτι πάλι είμαστε αλλιώς. Αλλιώς με τους γονείς, αλλιώς με τα αδέρφια και με τους φίλους μας. Άλλες φορές είμαστε ο εαυτός μας, άλλες φορές προσπαθούμε να είμαστε ένα ταιριαστό κομμάτι της παρέας και να μας συμπαθούν τα άλλα μέλη.
0: Καλά τώρα, το βλέπουμε καθημερινά. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου η πίεση για να συμμορφωθούμε με τις προσδοκίες των άλλων είναι τεράστια. Ο κόσμος γύρω μας διαρκώς μας σωθεί να ανταγωνιζόμαστε, να συγκρινόμαστε, να αποκτούμε αυτό που θεωρείται επιτυχία. Η επιτυχία όμως συχνά δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια μάσκα. Για ψευδαίσθηση.
2: Τι εννοείς? Δεν είναι φυσιολογικό να παίζουμε ρόλο στη ζωή μας. Από μικρά παιδιά το κάνουμε. Κάθε μέρα είναι η παράσταση των ρόλων που έχουμε φορέσει από παιδιά. Ο δυνατός, ο υπεύθυνος, ο συνεπής, ο ευαίσθητος, ο καφατζής, ο επιτυχημένος, αυτός που του πάνε όλα στραβά. Φυσικά δεν έχουμε μόνο έναν ρόλο, αλλά αρκετούς ταυτόχρονα. Είμαστε πολύ πολύπλευροι άνθρωποι. Εξάλλου και ο Carl Jung, ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής, δημιουργήσε τον όρο «περσόνα» για τα προσωπία που φοράμε στην πορεία της κοινωνικοποίησης από την παιδική μας ηλικία. Σπάνια πατάμε μια παύση όσο τρέχει η ζωή για να σκεφτούμε αν αυτές οι περσόνες τις αντιπροσωπεύουν.
0: Άρα, κορίτσια, συνειδητοποιούμε ότι η αληθινή επιτυχία έρχεται όταν αποδεχόμαστε την ίδια μας την αξία, χωρίς να προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι σε κανέναν. Το να σταματήσεις λίγο και να κάνεις έναν εσωτερικό μονόλογο, να μιλήσεις με τον εαυτό σου, ίσως είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα κάνεις στην εφηβεία σου. Να ρωτήσεις τι μου αρέσει πραγματικά, τι με κάνει να νιώθω εαυτός μου. Ποια πράγματα κάνω επειδή θέλω εγώ και ποια επειδή πρέπει. Πόσες φορές δεν είπα ή δεν έκανα αυτό που ήθελα απλά για να μοιάσω στους συνομιλίκους μου ή στις απαιτήσεις που έχουν οι άλλοι για μένα. Όταν είσαι μόνο στο δωμάτιό σου, τι σκέφτεσαι? Αυτές οι σκέψεις λένε πολλά για το ποιος είσαι εσύ. Εκεί βρίσκεται η αλήθεια μας.
1: Συμφωνείτε όμως ότι το να μην παίζουμε ρόλους σημαίνει να απελευθερωθούμε από την ανάγκη να καλύψουμε τις ανασφάλειές μας με υποκριτικές συμπεριφορές? Σημαίνει να σταματήσουμε να προσποιούμαστε ότι είμαστε κάτι που δεν είμαστε για να ευχαριστήσουμε τους άλλους? Στην πραγματικότητα, όταν προσποιούμαστε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να παίζουμε με τις αλήθειες μας και αντιστοιχιάζουμε για μια ψευδή εικόνα. Αυτό μας οδηγεί σε μια συνεχιζόμενη αίσθηση απογοήτευσης και μοναξιάς. Γιατί όσο και προσπαθήσουμε να καλύψουμε την πραγματικότητα, πάντα θα υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μας. Αυτό το ένα κομμάτι που θα αγωνίζεται να βγει στην επιφάνεια.
0: Κορίτσια, θυμηθείτε και το μήνυμα στο ποίημα του Καβάφη. Τόσο μπορείς που κάναμε προχθές στη λογοτεχνία. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε την προσωπική μας ελευθερία και αξιοπρέπεια. Γιατί διαφορετικά η ζωή μας θα γίνει φορτική. Θα λωτριωθούμε.
1: Γραμμένο το 1913, παρακαλώ. Είναι αλήθεια ότι η κοινωνία επιβραβεύει πάντα εκείνους που παίζουν τους ρόλους που τους δίνει. Ενώ τυχαίνει να περιφρονεί εκείνους που είναι αυθεντικοί και διαφορετικοί. Αλλά είναι ακριβώς αυτή η αυθεντικότητα που πρέπει να επιδιώκουμε, να το θέλουμε, να μάθουμε να ζούμε με την αλήθεια μας, να επιλέγουμε να είμαστε εμείς και μόνο εμείς, χωρίς καμία μάσκα. Ειδικά στα τελευταία χρόνια του σχολείου, τα οποία είναι εντελώς καθοριστικά, πρέπει να ανακαλύψουμε αυτή την αλήθεια. Μας ρωτάνε συνεχώς τι θα σπουδάσεις, τι σου αρέσει, πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο μέλλον και πώς θα απαντήσεις αν δεν ξέρεις ούτε εσύ. Δεν χρειάζεται να έχεις όλες τις απαντήσεις. Απλά πρέπει να είσαι πάντα ειλικρινής με τον εαυτό σου.
2: Πιστεύω ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Αυτός που είσαι στα 15 δεν είναι απαραίτητο να είσαι και στα 25. Όλοι αλλάζουμε. Είναι τάξη να εξελίσσεσαι όσο αποκτάς νέες εμπειρίες. Ο αληθινός μας εαυτός δεν είναι τέλειος. Δεν είναι χωρίς ελαττώματα. Αντιθέτως, είναι γεμάτος αντιφάσεις και αμφιβολίες. Όμως ακριβώς αυτές οι αντιφάσεις μας καθιστούν ανθρώπους, μας κάνουν ζωντανούς και αληθινούς.
0: Συνεπώς, το να γνωρίζεις τον εαυτό σου ίσως είναι κάτι πολύ καλό. Δεν πρέπει να διστάζεις να δείχνεις τη μοναδικότητά σου. Βάλε αυτή την μπλούζα που σου άρεσε τόσο πολύ, αλλά φοβήθηκες να ξεχωρίσεις. Πες την άποψή σου στην τάξη. Μη φοβάσαι να σε κρίνουν. Οι άνθρωποι πάντα έκριναν και πάντοτε θα κρίνουν. Αυτό όμως δεν πρέπει να σε σταματάει από το να είσαι ο δικός σου άνθρωπος.
1: Ίσως τελικά, το πιο σημαντικό ερώτημα να μην είναι τι θέλω να γίνω, αλλά το ποιος είμαι όταν δεν με βλέπει κανείς. Και όταν συνεχίσουμε να απαντάμε σε αυτό, όλα τα άλλα θα έρθουν φυσικά. Γιατί πριν γίνουμε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να γνωρίσουμε την αλήθεια μας. Ότι είμαστε αληθινοί, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το αν οι άλλοι θα μας αποδέχονται. Αυτοί που μας αποδέχονται για αυτό που είμαστε, είναι εκείνοι που μας καταλαβαίνουν πραγματικά και μας αγαπούν για αυτό που εκπροσωπούμε. Και αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πάντα εκεί για μας, γιατί η αυθεντικότητα είναι κάτι που προσελκύει την πραγματική σύνδεση.
0: Το να είμαστε αληθινοί με τον εαυτό μας και με τους άλλους είναι η μόνη οδός προς την ελευθερία και την αληθινή χαρά. Γιατί τελικά, το να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όταν είμαστε αυθεντικοί, τότε είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και την πραγματική αγάπη και αποδοχή των άλλων. Οι ρόλοι και οι μάσκες είναι μόνο προσωρινά καταφύγια. Η αλήθεια μας όμως είναι το μόνο που μπορεί να μας δώσει την αληθινή ελευθερία.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Σήμερα μιλάμε για την 6η Μαρτίου που λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
7: Στο σχολείο θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Αλλά δεν χτυπάμε.
8: Δεν κοροϊδεύουμε.
9: Ναι, σπρώχνουμε.
10: Δεν λένε λόγια που πληγώνουν.
11: Δεν αφήνουμε ένα παιδί να είναι μόνο του.
12: Παίζουμε όλοι μαζί.
13: Μιλάμε όμορφα και ευγενικά.
14: Όταν ένας φίλος μου στενοχωριέται, τον βοηθάω.
15: Αν κάτι με πονά, το λέω.
16: Μιλάω στη δασκάλα μου.
17: Μιλάω στη μαμά και στον μπαμπά.
18: Αν κάποιος με τρομάξει, τι να κάνω?
19: Να μη σωπαίνεις. Να μιλήσεις αμέσως.
20: Δεν είσαι μόνος.
21: Η φιλία είναι πιο ζωτή από τη βία.
22: Ανέκδοτο της ημέρας, ο καραγκιός και το κολλητήρι. Λέει το κολλητήρι στο πατέρα του, μπαμπάκο, σε πήρε ο ύπνος. Και ο καραγκιός απαντά, πες του να με πάρει αργότερα.
23: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
24: Ίσα, δεν θέλω να κάτσεις δίπλα μου.
25: Δεν παίζω μαζί σου.
23: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
26: Όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα.
27: Στην εργασία, στην υγεία, στη ζωή.
28: Υπάρχουν όμως κάποια δικαιώματα που δεν έχεις.
29: Δεν έχεις το δικαίωμα να καταδικάζεις κάποιον γιατί διαφέρει από εσένα.
30: Δεν έχεις το δικαίωμα να τον μειώνεις, να τον εκβιάζεις, να τον εκμεταλλεύεσαι.
31: Δεν έχεις το δικαίωμα να θέτεις την ψυχική και σωματική του ακαιρεότητα σε κίνδυνο.
32: Δεν έχεις το δικαίωμα να παραβλέπεις τέτοιες συμπεριφορές, ούτε να τις δέχεσαι, ούτε να σιωπάς.
33: Έχεις το δικαίωμα μόνο να μιλήσεις και να βοηθήσεις.
26: Υπάρχουν άνθρωποι που αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα τους για να γλιτώσουν τη ζωή τους από τον πόλεμο ή για οικονομικούς λόγους και πέφτουν θύματα ρατσισμού.
27: Σκέφτηκες ποτέ πως θα ήταν αν εσύ έφευγες από τη χώρα σου και βρισκόσουν στη δική τους θέση?
29: Σημασία δεν έχει που γεννήθηκες, τι χρώμα είσαι, τι πιστεύεις.
27: Σημασία έχει ότι είμαστε όλοι άνθρωποι.
34: Και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν χρώματα.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Φέρεις ελευθερία ξανά.
1: Όπα, όπα, κάτσε λίγο. Ακόμα εδώ είσαι.
2: 6-7.
0: Στο like, στο Instagram, τα views είναι low. Ψάχνεις να κάνεις κάτι, αλλά το TikTok is being slow.

0: μια φορά και έναν καιρό σε μια Κίνα παλιά ζούσε μια μητέρα.
1: Ένα βράδυ κοιμόταν κάτω από το φεγγάρι. Ξαφνικά ο ουρανός έγινε χρυσό.
2: Είναι μαγικό και ας μου εμφανίστηκε.
3: Ποιος είσαι εσύ που είσαι από τον ουρανό?
4: Μη φοβάσαι, είμαι ο Τσιρίς. Ο Κινέζος μονόκερος.
5: Πηγαίνω, καγέ. Πηγαίνω, το πάμε.
6: Είμαι ένας από τα τέσσερα ελάτε τη στήλα.
7: Το πρώτο είναι το αδάκας των ουρανού.
8: Το δεύτερο είναι ο φοίνικας που φέρνει καινούργια ζωή.
9: Το τρίτο είναι η σελώνα που κουβαλάει τη ζή, το παλκαβούκι της.
10: Το τέταρτο είναι εγώ το σιλί
11: που φέρνω πλήν τη σοφή.
12: Αγαπημένη γυναίκα, θα γεννήσει ένα παιδί, είναι αγόρι.
13: Θα διδάξει την ειρήνη στον κόσμο.
14: Το όνομα είναι το Κομφούκιος.
15: Ο γυναίκας είπε ένα όνομα ευνικό σαν το φως.
16: Όταν ο βασιλιάς έμαθε, είπε:
17: εγώ πιστεύω σε σπαθιά με στρατιώτες
18: και όχι σε παραμύθια.
19: Ο βασιλιάς είχε ακούσει την προφητεία.
20: Όταν το ξυλί περπατήσει στη γη,

0: μια φορά και έναν καιρό σε μια Κίνα παλιά ζούσε μια μητέρα.
1: Ένα βράδυ κοιμόταν κάτω από το φεγγάρι. Ξαφνικά ο ουρανός έγινε χρυσό.
2: Είναι μαγικό και ας με εμφανίστηκε.
3: Ποιος είσαι εσύ που είσαι από τον ουρανό?
4: Μη φοβάσαι, είμαι ο Τσιρίς. Ο Κινέζος μονόκερος.
5: Πηγαίνω, καγέ.
6: Πηγαίνω με το πάμε.
7: Είμαι ένας από τα τέσσερα ελάτε τη στήλα.
8: Το πρώτο είναι το αδάκας των ουρανού.
9: Το δεύτερο είναι ο φοίνικας που φέρνει καινούργια ζωή.
10: Το τρίτο είναι η σελώνα που κουβαλάει τη ζωή του ποκαμούκι της.
11: Το τέταρτο είναι εγώ το σιλί
12: που φέρνω πλήν τη σοφή.
13: Αγαπημένη γυναίκα, θα γεννήσει ένα παιδί, είναι αγόρι.
14: Θα διδάξει την ειρήνη στον κόσμο.
15: Το όνομα είναι το Κομφούκιος.
16: Ο γυναίκας είπε ένα όνομα ευνικό σαν το φως.
17: Όταν ο βασιλιάς έμαθε, είπε:
18: Εγώ πιστεύω σε σπαθιά με στρατιώτες
19: και όχι σε παραμύθια.
20: Ο βασιλιάς είχε ακούσει την προφητεία.
21: Όταν το ξυλί περπατήσει στη γη,

0: a mí a la mejor isca del cine. Y me llamo Trapeche Jodis Bruxi.
1: Te roña pedas.
2: Tomará me jalose.
3: Y os ofos confuchos.
4: Δίδαξε Ελλήνη από την καρδιά
5: και την καλοσύνη από τις καλές και τις.

Γύρισα σπίτι μου και ο ίσκιος μου παλεύει να γίνει σώμα πάλι, αλλά την τρέλα μου ταντεύει. Ο χρόνος, οι μέρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, τα ψιθυρίσματα, η λούφα, τα μονόλεκτα. Ψάχνω να ακούσω τη φωνή μες στο κεφάλι, μα από μια τρύπα μπήκαν, χώρεσαν κι άλλοι. Στρογγυλοκάθισαν και αρχίσαν να μιλάνε όλοι μαζί. Φτύνουν τα δάχτυλα απ' τα ψίχουλα να φάνε. Δεν βρίσκω τίποτα άλλο εδώ, και απ' το λαιμό με πιάνει.

και μπερδεμένες, ακατάληπτες, αδέξιες και ανακατεμένες. Και στα κουτσά όταν φτιάξουν νόημα σε μια ράδα, φεύγει η βροχή μου και ξεπέφτω στη λιακάδα. Πού είναι η φωνή εκείνη, πρέπει να μιλήσει, όταν για μια στιγμή βουεί

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Εκτό πρόγραμμα.
6: Ακούτε τις ραδιοφωνικές παραγωγές που ετοιμάζουν και επιμελούνται
7: οι μαθητές
8: και οι μαθήτριες
6: του 6ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης.

0: Γεια σας. Ονομάζομαι Λέανδρος Στεφανάκης. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη μητέρα μου, την Ειρήνη Ποδηματά Στεφανάκη, η Ρίτσα όπως την ήξεραν οι περισσότεροι. Γεννήθηκε το 1946 και έζησε στο Ηράκλειο Κρήτης. Από πολύ μικρή είχε ταλέντο στη ζωγραφική. Η μητέρα μου σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με υποτροφία από το ΙΚΙ. Πήρε δίπλωμα ζωγραφικής χαρακτικής και πτυχίου τυπογραφίας και τέχνης βιβλίου. Εργάστηκε σαν καθηγήτρια εικαστικών σε σχολεία και είχε και το δικό της εργαστήριο καλών τεχνών. Έχει κάνει πάρα πολλές σημαντικές εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το 1970 εξέθεσε στην αίθουσα τέχνης του Χίλτον στην Αθήνα. Το 1971 παρουσίασε έργα της στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Το 1973 συμμετείχε στην Πανελλήνια Καλλιτεχνική Έκθεση στο Ζάπιο. Το 1993 έκανε έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. Το 2001 συμμετείχε στην Τριενάλε Ελληνικής Χαρακτικής στην Πινακοθήκη Πιερίδη και το 2003 εξέθεσε στο χώρο της τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ρεθύμνου. Επίσης έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις με την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών. Όπως σας είπα, το έργο της έχουν ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Το 1998 συμμετείχε στην 4η Διεθνή Τριενάλε Χαρακτικής στο Κότσι της Ιαπωνίας. Την ίδια χρονιά πήρε μέρος στη Διεθνή Μπιενάλε Σύγχρονης Χαρακτικής στο Τρόις Ριβιέρες του Καναδά, καθώς και στη 2η Διεθνή Μπιενάλε Μινιατούρας Χαρακτικής στο Μόντρεαλ. Το 1999 συμμετείχε σε έκθεση στο Μουσείο Φλωρεάν στη Ρουμανία, καθώς και σε πάρα πολλές άλλες εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται σε σημαντικούς φορείς και συλλογές όπως στους Δήμους Αθηναίων, Ηρακλείου, Μυτιλήνης, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Γκαλερί Χίλτον, στη συλλογή του κ. Πορταλάκη, στο Μουσείο Φλωρεάν στη Ρουμανία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ γιατί μου έμαθε να αγαπάω την τέχνη, να προσπαθώ και να μην τα παρατάω ποτέ. Για μένα δεν είναι μόνο μια σπουδαία καλλιτέχνη.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Άντε ρε Μαρία, άργησες. Έχασες και το ζέσταμα.
3: Και τι φοράς, για σκι θα πας.
4: Δύο γόρια με ενοχλούσαν και έτρεξα σπίτι.
2: Και, το είπες στους δικούς σου.
4: Ναι.
2: Και τι σου είπαν.
3: Να μην ξαναβάλω κολάν.
5: Αυτά τα περιστατικά δεν είναι αστεία.
6: Αγωνίσου για την ισότητα. Σπάσε τα στερεότυπα.
5: Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η τραγική πραγματικότητα. Η διάκριση κατά των γυναικών.
7: Οι γυναίκες δεν είναι σεξουαλικά αντικείμενα που προκαλούν τους άντρες επειδή απλώς φόρεσαν ένα κολάν.
5: Δεν είναι όντα κατώτερης νοημοσύνης. Δεν είναι κάποια εκλεπτισμένα εξωτικά πλάσματα.
6: Είναι καιρός να σε σεβαστούν.
8: Είναι καιρός να σε σεβαστούν.
5: Αγωνίσου για την ισότητα. Σπάσε τα στερεότυπα.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.

0: Password username, φίλε μπες στο Snapchat, τα όνειρά μας ένα και που πλέον δίχως βάρκα.
1: Θα προστάσεις νέες φώτο και αν νομίζεις σε πρώτος κάνε έτοιμα φιλία στο προφίλ της ευτυχίας.

0: Στην αγάπη πατά like, στην ειρήνη πατά like, στα χαμόγελα like, μα στη βία dislike. Φιλία, φιλία, σε κρατά στην εφηβεία. Το βάσαλμα που διώχνει μακριά τη δυστυχία.
1: Με κρατά και σε κρατώ, σε μεγάλο ουρανό. Να πετάξουμε παρέα τώρα δίπλα σου ζητώ. Τολμώ, μπορώ, συμφωνώ, διαφωνώ. Και ποτέ θα χωριστούμε, φίλε, θα σε νοσταλγώ.

0: Dir.
1: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Up.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το δώρο της ζωής μέσα από μικρές ιστορίες που εξελίχθηκαν στο σχολείο μας.
2: Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας πούμε μια ιστορία για κάτι πολύτιμο, πιο πολύτιμο και από χρυσάφι ή διαμάντια, μια ιστορία για το δώρο της ζωής. Σε μια ηλιόλουστη πόλη ζούσε η μικρή Κωνσταντίνα. Ήταν ένα παιδί γεμάτο όνειρα, αλλά μία μέρα αρρώστησε και χρειαζόταν πηγόντες βοήθεια.
3: Δεν νιώθω καλά, ζαλίζομαι.
4: Μη στεναχωριέσαι Κωνσταντίνα, ξέρω τι χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι ενέργεια, δύναμη, λίγο από το μαγικό υγρό που κυλάει στις φλέβες μας, το αίμα. Αλλά η τράπεζα αίματος είναι σχεδόν άδεια.
3: Και τώρα τι θα γίνει, γιατρέ, θα μείνω χωρίς αίμα?
5: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ είμαι ο κύριος σταγόνας και ξέρω τη λύση. Υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλες καρδιές που μπορούν να δώσουν λίγο από το αίμα τους, να δώσουν το δώρο της ζωής. Η αιμοδοσία είναι μια πράξη αγάπης και πολιτισμού.
1: Τότε ο κύριος σταγόνας φώναξε δυνατά μέσα στο σχολείο: «Χρειάζομαι βοήθεια! Χρειαζόμαστε βοήθεια! Θέλουμε θελοντές και θελόντριες!» Και τότε καταφθάσαν.
3: «Εγώ θέλω να δώσω αίμα. Δεν πονάει. Είναι μια γρήγορη διαδικασία και σώζει ζωές.»
6: «Κι εγώ μπήκα στο οικογενειακό δέντρο της ζωής. Ένας στους 4 ανθρώπους χρειάζεται αίμα για να ζήσει.»
1: Έτσι λοιπόν, οι εθελοντές δώσαν λίγο από το αίμα τους και ήρθε και μια ακόμα.
7: «Κι εγώ μαζί σας, γιατί Κωνσταντίνα, και όποιον όν το χρειάζεται.»
8: «Μπράβο σας, εθελοντές και εθελόντριες. Τώρα η τράπεζα αίματος γεμίζει ξανά.»
3: «Νιώθω πάρα πολύ καλύτερα, χάρη στον καινούριο μου φίλο, τη σταγόνα αίματος.»
1: Έτσι, όλοι στο σχολείο της αγάπης έμαθαν ένα σημαντικό μάθημα. Το αίμα είναι ένα δώρο που καθένας μπορεί να δώσει. Μια πράξη αλληλεγγύης που χαρίζει ζωή και χαμόγελο.
2: Έτσι, όλοι στην πόλη της αγάπης έμαθαν ένα σημαντικό μάθημα. Το αίμα είναι ένα δώρο που καθένας μπορεί να δώσει, μια πράξη αλληλεγγύης που χαρίζει ζωή και χαμόγελο.
9: «Δίνω αίμα, σώζω ζωές, γίνομαι κι εγώ εθελοντής και εθελόντρια.»
1: Μετά από λίγες μέρες όμως συνέβη κάτι άλλο. Εκεί που τα παιδιά παίζανε στην αυλή χαρούμενα με την μπάλα τους, ξαφνικά ένας μαθητής...
3: «Α, πώς πόνεσα έτσι?»
1: Έπεσε κάτω και τραυματίστηκε πάρα πολύ. Η δασκάλα του και οι φίλοι του τον σηκώσαν και τον τοποθετήσαν προσεκτικά σε μία καρέκλα ναυπαυτικά για να τον βοηθήσουν.
3: «Άλεξ, τι σου συνέβη, γιατί δεν παίζεις μαζί μας?»
6: «Δεν έχω αρκετή δύναμη, Σταύρο. Ο γιατρός μου είπε ότι χρειάζομαι κόκκινη ενέργεια.»
3: «Κόκκινη ενέργεια, τι είναι αυτό?»
1: Τότε η δασκάλα τους εξήγησε.
6: «Είναι το αίμα, παιδιά. Το αίμα που κυλάει στις φλέβες μας και μας δίνει δύναμη. Ο Άλεξ χρειάζεται λίγο από αυτό.»
3: «Ναι, αλλά πώς θα το βρούμε?»
6: «Ευτυχώς υπάρχουν σούπερ ήρωες γύρω μας. Άνθρωποι που δίνουν εθελοντικά λίγο από το αίμα τους για να βοηθήσουν φίλους σαν τον Άλεξ. Δεν είναι τρομακτικό, είναι μια γρήγορη κίνηση αγάπης.»
1: Και τότε καταφθάνουν οι βοηθοί για να δείξουν την αγάπη τους με αυτόν τον τρόπο.
10: «Εγώ θέλω να γίνω σούπερ ήρωας. Θα δώσω αίμα.»
2: «Και εγώ θέλω να γίνω σούπερ ήρωας. Θα βοηθήσω τον Άλεξ να γίνει καλά.»
3: «Κοιτάξτε, η καρδιά γεμίζει αγάπη.»
6: «Νιώθω πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ, σούπερ ήρωες. Πάμε για μπάλα.»
1: Έτσι όλα τα παιδιά αρχίζουν και πάλι να παίζουν χαρούμενα με την μπάλα τους και να χορεύουν στην αυλή. Τότε η δασκάλα τους κοίταξε με αγάπη και είπε:
6: «Έτσι, με μια μικρή κίνηση, με λίγο θάρρος και πολύ αγάπη, γινόμαστε όλοι σούπερ ήρωες. Γιατί το αίμα είναι αγάπη που μοιραζόμαστε.»
9: «Το αίμα είναι αγάπη, σώζει ζωές, γίνομαι κι εγώ εθελοντής και εθελόντρια.»

0: 24 ώρες μαζί.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Τι ψάχνεις, bro?
5: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
4: Α, εσύ τελείωσε αμαία, ρε φίλε.
5: Α, εγώ αμαία. Εσείς αμαία, ρε, που μπέδεψε τη τσάντα σου με τις αδερφείς σου εχθές.
6: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό.
5: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
6: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
4: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
6: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια, μια κακή συνήθεια.
5: Ναι, ισχύει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
4: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
6: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
4: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
6: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
5: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
4: Ούτε κι εγώ.
6: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Άνθρωποι!
1: Στη θάλασσα!
2: Πνίγονται!
3: Μικρά παιδιά! Κινδυνεύουν!
4: Γρήγορα! Γρήγορα. Να τρέξουμε!
5: Να τους βοηθήσουμε!
6: Μην ενοχλείτε! Η Ευρώπη κοιμάται! Η Ευρώπη κοιμάται!
7: Μελαγχολία Ελλήνων, Αιγαίο Πέλαγος, 2015-2016 μετά Χριστόν.
8: Ακούω κι εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
9: Είμαι η Μέρη και πηγαίνω στο νηπιαγωγείο. Πώς ονειρεύομαι το σχολείο μου?
10: Ονειρεύομαι ένα σχολείο με δυο χέρια ανοιχτά για να αγκαλιάζει όλα τα παιδιά.
9: Με δύο πόδια δυνατά για να προσφέρει σιγουριά.

να έχεις το μυαλό και τη γνώση να σκορπά. Με δύο ανοιχτά αυτιά για να ακούει όλα τα παιδιά. Και δύο μάτια φωτεινά που παρατηρούν προσεκτικά. Μια καρδιά μεγάλη πολύχρωμη και να μας χωρέσει όλα τα παιδιά. Ένα σχολείο που θα μας δώσει φτερά για να πετάξουμε.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε. Σήμερα μιλάμε εμείς που ζούμε σε έναν κόσμο που όλα γύρω μας τρέχουν γρήγορα. Σε έναν κόσμο που μοιάζει να τα έχει όλα, αλλά κάπου έχει χαθεί η έμπνευση. Και εμείς τα παιδιά αναρωτιόμαστε. Ποιος μας εμπνέει σήμερα? Ποιος μας δείχνει τον δρόμο? Ποιος αγαπά πραγματικά αυτό που κάνει? Ποιος μας κάνει να πιστεύουμε στα όνειρά μας? Ψάχνουμε ανθρώπους με πάθος. Ψάχνουμε ανθρώπους που δίνουν αξία σε αυτό που κάνουν. Δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα επαγγέλματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για εκείνους που μας εμπνέουν. Για να θυμηθούμε όλοι πως σε έναν κόσμο που τρέχει μπορείς να γίνεις έμπνευση. Ας ακούσουμε λοιπόν ποιοι μας εμπνέουν.
2: Είμαι ο Νεοφύτος. Έμπνευσή μου ήταν η νοσοκόμα που γνώρισα στο Μακάριο όταν νοσηλεύτηκε ο αδελφός μου. Εκεί κατάλαβα ότι οι ήρωες δεν φορούν πάντα κάπες. Μερικές φορές φορούν στολή και έχουν μεγάλη καρδιά.
3: Τι θα της έλεγες αν την είχες τώρα μπροστά σου?
2: Ευχαριστώ που προσπαθείς να σώσεις τα παιδιά του κόσμου και να γίνεις μια αγκαλιά για αυτά, ακόμη και αν δεν είναι δικά σου.
3: Τι θα έλεγες στους συμμαθητές σου για αυτό το επάγγελμα?
2: Ο κόσμος θα ήταν λίγο καλύτερος αν όλοι φροντίζαν περισσότερο τον συνάνθρωπό τους. Ίσως μια μέρα να είστε εσείς αυτοί που θα αλλάξετε τη ζωή κάποιου.
4: Είμαι ο Μιχάλης. Το άτομο που με εμπνέει είναι η καθαρίστρια στο σχολείο μας, που εργάζεται αθόρυβα, αλλά βρίσκει χρόνο να μας προσέχει και να μας μιλά.
1: Δώσε με ένα παράδειγμα.
4: Όταν ήρθα από άλλο σχολείο, ήμουν μόνος. Εκείνη το κατάλαβε. Μου μιλούσε στα διαλύματα και μία μέρα έφερε και τα άλλα παιδιά για να τους δείξει πόσο καλή μπάλα παίζω. Από τότε δεν είμαι μόνος.
1: Τι σου έμαθε αυτό για τη ζωή?
4: Μου έμαθε ότι αξιοπρέπεια είναι να κάνεις σωστά αυτό που πρέπει, ακόμη και όταν κανείς δεν σε χειροκροτεί. Ότι πράξεις καλοσύνης κάνουν μικρά θαύματα.
5: Τώρα Γκάλης. Πάντα Γκάλης στην ατομική προσπάθεια. 71-57. Γκάλης.
6: Είμαι ο Θανάσης Μάριος. Έμπνευση για μένα είναι ο Νίκος Γκάλης, γιατί απέδειξε πως ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει την ιστορία όχι μόνο του μπάσκετ, αλλά ολόκληρης της χώρας. Μπορεί να εμπνεύσει ολόκληρες γενιές.
3: Τι τον έκανε να ξεχωρίσει πέρα από το ταλέντο?
6: Η ψυχοσύνθεσή του. Το λιονταρί είναι το πιο δυνατό ζώο της ζούγκλας? Όχι. Είναι το πιο μεγαλόσωμο? Όχι. Είναι όμως ο βασιλιάς. Έτσι και ο Γκάλης. Δεν ήταν ο πιο ψηλός. Δεν ήταν ο πιο γρήγορος. Ήταν όμως γίγαντας όταν έμπαινε στο γήπεδο.
3: Ποια δήλωσή του θα θυμάσαι για πάντα?
6: Θα θυμάμαι αυτή. Δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ όταν αφήνεις το παιχνίδι να μιλήσει για σένα.
7: Είμαι η Λουκία Ειρήνη. Με εμπνέει η δασκάλα της ιστορίας. Είναι η δασκάλα της καρδιάς μας. Είναι η απόδειξη πως το σχολείο μπορεί να γίνει μαγικό. Δεν μας διδάσκει μόνο μαθήματα. Μας διδάσκει τρόπους. Μας διδάσκει ήθος, χαρακτήρα.
4: Τι είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει?
7: Είναι τόσο διαφορετική, τόσο διασκεδαστική, αλλά κυρίως αληθινή. Ζωντανεύει τα πάντα. Έχει χιούμορ και μας κάνει να ζούμε την ιστορία. Μας ενθαρρύνει να ρωτάμε, να σκεφτόμαστε, να κάνουμε λάθη, να ξαναπροσπαθούμε.
4: Κάτι που σας είπε και θα θυμάσαι για πάντα?
7: Τα γράμματα σε κάνουν μορφωμένο. Η σκέψη όμως σε κάνει ελεύθερο και εμείς θέλουμε ελεύθερους ανθρώπους.
8: Είμαι ο Γιώργος. Κάθε πρωί τροχονόμος της διάβασης μου δίνει δύναμη και με εμπνέει. Δεν σταματάει μόνο τα αυτοκίνητα, σταματά το άγχος, τη βαρεμάρα, το φόβο μας. Μας χαιρετάμε κολλά πέντε, κάνει αστεία και μας θυμίζει ότι η ασφάλεια είναι και συναισθήμα.
3: Τι πετυχαίνει όταν χαιρετά κάθε παιδί?
8: Μας κάνει να νιώθουμε ότι διαβάζει την καρδιά μας. Μας φτιάχνει τη διάθεσή μας. Να φανταστείτε, ξέρει ακόμη και τα ονόματά μας.
3: Πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό?
8: Χαρά και ασφάλεια, σαν να ξεκινάει καλύτερα η μέρα.

0: Είμαι ο Παναγιώτης. Δεν με εμπνέουν μόνο οι διάσημοι, αλλά και οι αόρατοι άνθρωποι της καθημερινότητας, όπως ο απορριμματοσυλλέκτης της γειτονιάς μας. Είναι πάντα χαμογελαστός. Μας ξέρει όλους. Τις προάλλες μου βρήκε την υπογεγραμμένη μπάλα μου που είχα χάσει και μου την παρέδωσε με τόση χαρά. Η καλοσύνη πάντα εμπνέει.
1: Τι σου έμαθε αυτό για τη δουλειά του?
0: Ότι δεν μαζεύει απλώς σκουπίδια. Κρατάει την πόλη καθαρή και φροντίζει για όλους μας. Μου είπε, κάθε σκουπίδι έχει τη δική του ιστορία. Και αυτό δεν το ξεχνάς.
1: Ας σε άκουγε τώρα, τι θα του έλεγες?
0: Ευχαριστώ. Θα του έλεγα ευχαριστώ. Γιατί μου έδειξε ότι ένα χαμογελό και μια καλή πράξη μπορούν να αλλάξουν τη μέρα σου. Και ότι η δουλειά του αξίζει σεβασμό.
1: Είμαι ο Ανδρέας. Με εμπνέει ο προπονητής μου στο ποδόσφαιρό μας. Είναι 70 χρονών και όμως όταν πατάει στο χορτάρι, η καρδιά του χτυπάει πιο δυνατά από τη δική μας. Μας αποδεικνύει ότι η σύνταξη δεν είναι τέλος, αλλά ιστορία. Τι σου λέει αυτό για τη ζωή? Ότι η έμπνευση δεν έχει ηλικία. Δεν πρέπει να τα παρατάμε. Το γήπεδο δεν τελειώνει στα 90 λεπτά. Η ζωή συνεχίζεται και νικά όποιος αντέχει.
2: Τι σου έχει μάθει μέσα από το ποδόσφαιρο?
1: Ότι επιτυχία δεν είναι μόνο τον γκολ. Μου δίδαξε ότι ο αντίπαλος δεν είναι εχθρός, αλλά αυτός που σε βοηθάει να γίνεις καλύτερος.

Κλείνοντας, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους μεγάλους. Μεγάλοι, μας ακούτε? Σας βλέπουμε κάθε μέρα. Όχι στα λόγια, στις πράξεις. Στο πώς ξυπνάτε κουρασμένοι. Στο πώς γυρνάτε σιωπηλοί. Μας λέτε να πιστεύουμε στα όνειρά μας, ενώ εσείς ξεχάσατε τα δικά σας. Εσείς μας μαθαίνετε. Εσείς μας εμπνέετε. Ξυπνήστε. Αυτό δεν είναι απλώς ένα podcast. Είναι υπενθύμηση. Είναι καθρέφτης. Σήμερα σας μιλάμε εμείς. Και εσείς φίλοι μας, όποιον δρόμο και αν διαλέξετε, να θυμάστε. Η έμπνευση μπορεί να βρίσκεται παντού. Μέσα μας, γύρω μας. Αρκεί να έχουμε ανοιχτά μάτια, ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή καρδιά.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Δεν βλέπεις την ώρα να παίξεις το αγαπημένο σου διαδικτυακό παιχνίδι?
4: Σε πιστεύω και εγώ το ίδιο κάνω. Σίγουρα προσφέρει πολλά, όπως περνάω καλά.
5: Μήπως όμως κάποια παιχνίδια είναι κατάλληλα για την ηλικία σου?
4: Εξοικειώνομαι με την τεχνολογία.
6: Μήπως εκνευρίζεσαι περισσότερο, ειδικά όταν σου λένε να σταματήσεις?
4: Νιώθω δημιουργική.
7: Μήπως όμως παίζεις περισσότερη ώρα από το φυσιολογικό?
8: Μαθαίνω να συνεργάζομαι.
9: Είσαι σίγουρος ότι τα άτομα που παίζουν μαζί σου έχουν μόνο καλές προθέσεις?
10: Παίξε! Αλλά με όρια και κανόνες.
11: Ζήσε την πραγματική ζωή.
12: Μαλαιόνια!
13: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Η δύναμη της ΙΕΑ.
2: Αν ήταν χρώμα θα ήταν σαν ουράνιο τότσο.
3: Γιατί έχει λάμπα τα χαλάς.
4: Αν ήταν σχήμα θα ήταν καρδιά.
5: Γιατί έχει ράχα.
6: Αν ήταν σημερτίνα θα ήταν χαμόγελο.
7: Γιατί ο φίλος είναι χαλά.
8: Αν ήταν σώμα θα ήταν δύο χέρια
9: που κρατούνται σφιχτά αγκαλιά.
10: Αν ήταν ταξίδι θα ήταν μακρινό,
11: γιατί η φιλία κρατάει παντοτινά.
12: Αν ήταν όνειρο θα ήταν δύο παιδιά που σα παίζανε κοντά.
13: Αν ήταν ευχή εσύ και εγώ να είμαστε μαζί.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
14: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Γεια σας, είμαι ο Ιώνας.
1: Εγώ είμαι η Μαρία.
2: Και εγώ είμαι η Κωνσταντίνα και αυτό είναι το podcast μας με τίτλο «Θέλω να γίνω».
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για όνειρα. Για το τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Ή έστω για το τι λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε τώρα.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι αλλάζουμε γνώμη συνέχεια.
2: Ναι, και μερικές φορές μέσα στην ίδια μέρα.

0: Θυμάστε τι θέλατε να γίνετε όταν ήσασταν πιο μικροί?
1: Ναι. Εγώ ήθελα να γίνω σούπερ ήρωας, να πετάω και να σώζω τον κόσμο.
2: Α, κι εγώ. Αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν είναι κανονικό επάγγελμα.
0: Εγώ ήθελα να γίνω πριγκίπισσα, αλλά όχι αυτές που κάθονται, αυτές που κάνουν περιπέτειες.
1: Παλιά, όταν ήμασταν πιο μικροί, θα θέλαμε να γίνουμε κάτι φανταστικό.
2: Ναι, γιατί τότε δεν μας ένοιαζε αν γίνεται ή όχι ή τι έλεγαν οι άλλοι γι' αυτό.
0: Και μετά μεγαλώνουμε λίγο και αρχίζουν να μας ρωτάνε. Ναι, αλλά κανονικά
3: τι θέλεις να

0: Εμένα αυτή η ερώτηση με αγχώνει.
1: Και εμένα, σαν να πρέπει να έχεις αποφασίσει για όλη σου τη ζωή.
2: Και αν πεις, δεν ξέρω, αυτοί σου λένε, βρε, σκέψου το λίγο.
0: Μα το σκέφτομαι, απλά δεν έχω αποφασίσει. Να σας πω κάτι. Καμιά φορά δεν λέμε αυτό που θέλουμε στα αλήθεια.
1: Τι εννοείς?
0: Λέμε αυτό που νομίζουμε ότι θέλουν να ακούσουν οι άλλοι.
2: Ναι, και αν πεις κάτι περίεργο, σε κοιτάνε κάπως.
0: Εγώ μια φορά είπα ότι θέλω να κάνω μια δουλειά που δεν βγάζει πολλά λεφτά και μου είπαν αυτό δεν είναι σοβαρό.
1: Κι εγώ, όταν είπα ότι θέλω να φτιάχνω ιστορίες, μου είπανε ωραίο, αλλά για χόμπι.
2: Σαν να υπάρχει μια λίστα με τις
3: σωστές απαντήσεις.

0: αλλά ίσως να μην χρειάζεται να πούμε τι θα γίνουμε.
1: Ίσως να πούμε τι μας αρέσει. Εμένα μου αρέσει να εκφράζομαι και να ανεβαίνω στη σκηνή.
2: Εμένα μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και να αθλούμαι γενικά.
0: Εμένα μου αρέσει να χορεύω. Α ναι, και να τρώω πουτατάκια, αλλά όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά.
2: Θέλω να πω μια μικρή ιστορία.
1: Για πες.
2: Μια μέρα ήμουν σίγουρος τι θέλω να γίνω. Το έλεγα σε όλους. Και το ίδιο βράδυ είδα μια ταινία και σκέφτηκα. Όχι, αυτό θέλω να γίνω.

0: και δεν ένιωσες κάπως άσχημα?
1: Λίγο, αλλά μετά κατάλαβα ότι απλώς γνώρισα καλύτερα τον εαυτό μου.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω αλλάξει γνώμη?
2: Πόσες?
0: Λοιπόν, στην αρχή ήθελα να γίνω ζωγράφος, μετά εκπαιδεύτρια πιγκουίνων, μετά τραγουδίστρια και λίγα χρόνια αργότερα δασκάλα και μετά ξανά ζωγράφος.
3: Και αυτό είναι εντάξει.
1: Εκπαιδεύτρια πιγκουίνων, γιατί ήθελες να γίνεις?
0: Μία μέρα είχαμε πάει στο ζωολογικό κήπο και είδα ότι οι πιγκουίνοι περπατούσαν κάπως περίεργα. Έτσι, ήθελα να τους κάνω να περπατάνε κανονικά σαν άνθρωποι.
3: Κατάλαβες νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται?
0: Ναι, το κατάλαβα. Αλλά μπορεί το επάγγελμα που θα κάνουμε να μην υπάρχει ακόμα?
3: Όπως παλιά δεν υπήρχαν οι YouTubers
1: ή οι podcasters.
3: Οπότε πώς να διαλέξουμε?
1: Ίσως δεν διαλέγουμε δουλειά. Ίσως διαλέγουμε αξίες. Ξέρετε τι είναι πιο εύκολο από το τι θέλω να γίνω?
3: Τι?
1: Το τι δεν θέλω να γίνω.

0: Εγώ δεν θέλω να γίνω κάποια που βαριέται.
1: Ούτε κάποιος που τεμπελιάζει.
0: Και δεν θα ήθελα να είμαι άδικη με τους άλλους.
2: Ούτε κακιά, ούτε κάποια που φοβάται να δοκιμάσει. Βέβαια, καμιά φορά φοβάμαι μήπως δεν τα καταφέρω.
0: Ή μήπως διαλέξω κάτι λάθος.
1: Αλλά ίσως δεν υπάρχει λάθος. Μόνο δρόμοι.
2: Αν μπορούσες να πεις κάτι στον εαυτό σου σε 10 χρόνια...
1: Εγώ θα του έλεγα να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να μην αγχώνεται τόσο.

0: Να μην ξεχάσεις τι σου άρεσε όταν ήσουν παιδί.
1: Να είσαι περήφανος, αλλά όχι τέλειος.
0: Και αν μας ακούει κάποιο παιδί και δεν ξέρει τι θέλει να γίνει,
2: να ξέρει ότι δεν πειράζει.
1: Έχει αρκετό χρόνο μπροστά του.
2: Και δικαίωμα να αλλάξει γνώμη.
0: Και να ονειρευτεί.
1: Αυτό ήταν το podcast μας. Θέλω να γίνω.
3: Γεια σας!
1: Γεια σας!
2: Γεια!
0: Αντίο!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλώς ήρθατε στις ραδιοπεριπέτειες του ΓΑΜΑ 2.
4: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές του ΓΑΜΑ 2 από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Βέρειας.
5: Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
6: Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσκολίες στο να περπατήσουν, να μιλήσουν ή να δουν.
7: Αυτό όμως δεν τους κάνει λιγότερο δυνατούς ή λιγότερο σημαντικούς.
8: Γι' αυτό θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση,
9: όπου ο καθένας νιώθει άνετα, νιώθει αποδεκτός.
10: Η διαφορετικότητα μας κάνει πιο δύνατος και πιο σαφούς.
11: Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ένας τον άλλον,
12: ο κόσμος γίνεται ομορφότερος.
13: Σήμερα ας θυμηθούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία.
14: Και όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο γεμάτο σεβασμό, αγάπη και καλοσύνη.
15: Τέλος, μην ξεχνάτε, η καλοσύνη και ο σεβασμός
16: είναι δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι κάθε μέρα.
3: Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.
17: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους τυφλούς και γενικότερα στα άτομα με προβλήματα όρασης.
18: Οι τυφλοί είναι άνθρωποι όπως όλοι μας, έχουν όνειρα, ικανότητες και δικαιώματα και δεν χρειάζονται λύπηση.
17: Ακριβώς. Αυτό που χρειάζονται είναι σεβασμό, κατανόηση και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.
18: Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε αν συναντήσετε έναν τυφλό στο δρόμο? Αν όχι, ακούστε μερικές βασικές οδηγίες.
17: Όταν πλησιάζουμε έναν τυφλό άνθρωπο, φερόμαστε φυσιολογικά και το απευθυνόμαστε άμεσα. Τον χαιρετάμε και συστηνόμαστε, λέγοντας ποιοι είμαστε. Αν θέλουμε να προσφέρουμε βοήθεια, ρωτάμε γενικά, μήπως χρειάζεστε βοήθεια?
19: Δεν διπιάνουμε το άτομο ή το λευκό του μπαστούνι χωρίς τη συγκατάθεσή του, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει ευνηδιασμό, ανασφάλεια και φόβο.
20: Εφόσον δεχτεί η ζητήση βοήθεια, του επιτρέπουμε να κρατηθεί από τον μπράτσι τον αγώνα μας και περπατάμε μισό βήμα μπροστά του, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει με ασφάλεια τις κινήσεις μας.
21: Παράλληλα, περιγράφουμε το περιβάλλον και τα πιθανά εμπόδια που συναντάμε, χρησιμοποιώντας σαφείς κατευθυντήριες λέξεις όπως μπροστά σου, δεξιά σου, αριστερά σου.
22: European School Radio. Stay tuned.
23: Περισσέψανε ναρκωτικά από χτες.
24: Πάλι πιωμένο μου κουβαλήθηκες.
23: Είχα βγει με μια παρέα και τώρα γύρισαμε με το αυτοκίνητο.
24: Καλά, οκ. Περίμενε να στα φέρω.
23: Ευχαριστώ. Φεύγω.
24: Αν μ' άνβρε κορίτσι μου, στα έλεγα εγώ, μην οδηγείς όταν πίνεις. Η κατανάλωση αλκοόλ ή ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα και να βάλει σε κίνδυνο όχι μόνο τον εαυτό σου αλλά και τους γύρω σου. Μην οδηγείς όταν έχεις καταναλώσει αλκοόλ και μην καταστρέφεις τη ζωή σου παίρνοντας ναρκωτικά. Πες όχι στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ.
22: European School Radio. Stay tuned.

εξυπνήσαμε, μπήκαμε στη γιορτή. Πορέσαμε τις μοίρες μας στην πιο τρελή στροφή. Προσφύγω πουλιά γίναμε και μπήκαμε στα τρένα. Τα μάτια μας ενώθηκαν όλα σε ένα βλέμμα.

με τις μοίρα μας την πλώτη αντιστροφή. Προσφύγω που τα γίναμε και μπήκαμε στα τρένα. Τα μάτια μας ενώθηκαν όλα σε ένα βλέμμα.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σε αυτό το podcast θα σας μιλήσουμε
1: για την επίδραση της μουσικής στα ζώα και στα φυτά.
2: Αντιλαμβάνονται τα ζώα και τα φυτά τη μουσική όπως εμείς οι άνθρωποι? Νιώθουν συναισθήματα παρόμοια με τα δικά μας το άκουσμά της?
3: Στα πλαίσια του μαθήματος της μελέτης περιβάλλοντος και του μαθήματος της μουσικής, ψάξαμε στο διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της μουσικής στα ζώα και στα φυτά.
4: Ακούσαμε μουσική, είδαμε σχετικά βίντεο, κάναμε τα δικά μας σχέδια ζωγραφικής στο Gemini AI και τα χρωματίσαμε.
5: Η επίδραση της μουσικής στα ζώα. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία υπάρχουν πολλές αναφορές για τη θεϊκή δύναμη της μουσικής πάνω στα ζώα. Ο Ορφέας, γιος του θεού της μουσικής Απόλλωνα και της μουσας Καλλιόπης, μάγευε με τη γλυκιά φωνή της λύρας του τα άγρια θηρία, τα οποία γαλήνευαν και καθόντουσαν να ακούσουν.
6: Τα πουλιά μαζευόντουσαν για να συνοδεύσουν τις μελωδίες της λύρας με το κελάιδισμά τους. Επίσης, ο Ορφέας βοήθησε τον Ιάσονα στην αργοναυτική εκστρατεία, αποκοιμίζοντας το τρομερό δράκο που φιλούσε το χρυσό μαλλοδέρας.
7: Ο Άριον, ο σπουδαίος ποιητής στην αρχαιότητα, όταν οι ναύτες του τον πέταξαν στη θάλασσα για να τον ληστέψουν, με τη δύναμη της μουσικής του μάγεψε τα δελφίνια που μαζεύτηκαν για να τον βοηθήσουν.
8: Ο θεός Πάνας επηρέαζε και αυτός τα ζώα με τη μουσική του. Όταν έπαιζε φλογέρα μπορούσε να σπείρει πανικό στα κοπάδια ή να τα ερεμήσει.
9: Οι πυθαγόροι φιλόσοφοι είχαν διατυπώσει τη θεωρία της μουσικής των σφαιρών, ότι δηλαδή μια αρμονία διέπει όλο το σύμπαν και σε αυτήν ανταποκρίνονται τα ζώα και οι άνθρωποι ως μέρος του σύμπαντος.
10: Επίσης υπάρχουν αναφορές για Αγίους που με τους ψαλμούς τους ηρεμούσαν τα ζώα και τα άγρια θηρία. Ένας από αυτούς ήταν ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, ο βασιλιάς Βαβίβ στη Παλιά Διαθήκη, ο Άγιος Μόδεστος που είναι και προστάτης των ζώων, αλλά και ο δικός μας Άγιος Παΐσιος και πολλοί άλλοι Άγιοι.
11: Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν πως εδώ και χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι συνοδεύουν τα ζώα στη βοσκή, παίζοντας μουσική. Τα ζώα, ακούγοντας τη φλογέρα ή το τραγούδι του βοσκού, καταλαβαίνουν την παρουσία του, νιώθουν ασφάλεια, λιγότερο στρες και δεν απομακρύνονται.
12: Ακόμη και οι κουδούνες που ηχούν αρμονικά μοιάζουν με μια ορχήστρα που συνοδεύει συνέχεια το κοπάδι.
13: Σήμερα πολλές σύγχρονες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η μουσική έχει πρακτική και μετρήσιμη επίδραση στην κτηνοτροφική παραγωγή. Αυτό που στην αρχαιότητα θεωρούνταν μαγεία ή γοητεία του Ορφέα, σήμερα εξηγείται μέσω της επιστήμης.
14: Τις αγγελάδες παρατηρήθηκε αύξηση στην παραγωγή γάλακτος. Οι ορμόνες του στρες στα ζώα μειώθηκαν, ενώ αυξήθηκαν οι ορμόνες παραγωγής γάλακτος.
13: Στην πτηνοτροφία φαίνεται πως αυξήθηκε η παραγωγή αυγών. Οι κότες έγιναν πιο ανθεκτικές και λιγότερο επιθετικές.
15: Στους χείρους, στα πρόβατα και στις κατσίκες επίσης παρατηρήθηκαν παρόμοια αποτελέσματα.
16: Γενικά φαίνεται πως ήρεμη μουσική με σταθερό ρυθμό και σταθερή ένταση βοηθάει τα ζώα να νιώσουν ασφάλεια και να ζουν με λιγότερο στρες.
17: Αυτό κάνει την κτηνοτροφία πιο αποδοτική. Έτσι, πολλές σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες εγκαθιστούν συστήματα ήχου, ώστε να συνεχίσουν με επιστημονικό τρόπο την αρχαία παράδοση των βοσκών.
18: Η επίδραση της μουσικής στα φυτά. Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο όφελος για τα φυτά?
0: Βάζοντας κάποιο είδος μουσική στα φυτά, παρατηρούμε κάποια αξιολογή μεταβολή στην ανάπτυξή τους?
4: Αναζητώντας απαντήσεις στο διαδίκτυο, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αρκετές επιστημονικές έρευνες που δείχνουν ότι η μουσική επηρεάζει και τα φυτά με θετικό τρόπο.
3: Αυτό που φαίνεται ότι μάλλον ισχύει είναι ότι τα ηχητικά κύματα κάνουν κάποιο είδους μασάζ στα φύλλα, βελτιώνοντας την κυκλοφορία των χυμών του φυτού, τη φωτοσύνθεση και την παραγωγή σακχάρων.
5: Τα φυτά δείχνουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην κλασική μουσική μέτριας έντασης για συγκεκριμένες ώρες την ημέρα.
6: Υπάρχουν πειράματα που δείχνουν πως τα φυτά που ακούγαν μουσική είχαν μεγαλύτερη επιφάνεια φύλων και ήταν πιο ανθεκτικά στην ξηρασία.
7: Η έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα συνεχίζεται και στο μέλλον θα υπάρξουν νέα δεδομένα.
8: Μέχρι τότε μπορούμε να μιλάμε στα φυτά μας, να δείχνουμε την αγάπη μας και να ακούμε μαζί μουσική.
9: Ακόμη και αν αυτά δεν μας καταλαβαίνουν, σίγουρα εμείς είμαστε κερδισμένοι από αυτή τη σχέση.
19: Προστατεύουμε τα ζώα, προστατεύουμε τα φυτά.
9: Τέλος, ας ακούσουμε το βάλς των λουλουδιών από τον καριοφράυστη του Τσαϊκόφσκι.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Γιορτάζουμε
2: την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου.
3: Σκέψεις στο άκουσμα της λέξης.
4: Ραδιόφωνο.
5: Σύνθετη λέξη, ράδιο και φωνή.
6: Ηχολήπτης, αφιερώσεις.
7: Μουσική.
8: Δημοσιογράφος.
9: Ψυχαγωγία.
10: Επικοινωνία.
11: Ερτζιανά.
12: Αθλητικά.
13: Ειδήσεις.
14: Σταθμός.
15: Εκπομπή.
16: Καιρός.
17: Τραγούδια.
18: Επικαιρότητα.
19: Διαφήμιση.
20: Ζωντανή μετάδοση.
21: Ενημέρωση.
22: Ραδιοκύματα.

0: Σου αρέσει η ρομποτική? Σου αρέσει το ραδιόφωνο? Τότε ξέρω που θα είσαι Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, στο European School Radio φυσικά. Ζωντανή εκπομπή του 7ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ετοιμάσου για ξέφρενη διασκέδαση και προγραμματισμό. 2-1. Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου και ώρα 1.30 σε περιμένουμε στο European School Radio. Γράφ' το τώρα στο ημερολόγιο σου και βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Άντε, σε περιμένω.
1: Ακούτε European School Radio.
2: Στηρίξτε το ιντερνετικό μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Γιατί υπάρχουμε και εμείς.
3: Γεια σας αγαπημένοι μας ακροατές. Σήμερα είναι μαζί μας η δημοσιογράφος Φιλιό Φιλιώτη και έχει να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις.
4: Άραγε αγαπημένοι μας ακροατές, σκεφτήκατε ποτέ πώς θα ήταν η ζωή χωρίς τους φίλους?
5: Σαν ουρανός χωρίς αστέρια.
6: Σαν θάλασσα χωρίς σχήματα.
7: Σαν κύπρος χωρίς λουλούδι.
8: Σαν πίνακα ζωγραφικής χωρίς χρώματα.
9: Σαν δάσος χωρίς δέντρα.
10: Σαν ύπνος χωρίς όνειρο.
11: Σαν συναυλία χωρίς μουσική.
12: Σαν το πρωί χωρίς τον ήλιο.
13: Σαν πρόσωπο χωρίς χαμόγελο.
14: Σαν λιβάδι χωρίς πεταλούδες.
15: Σαν ταξίδι χωρίς περιπέτεια.
16: Σαν ποιήση χωρίς στίχους.
17: Σαν τη χαρά χωρίς γέλη.
18: Σαν σχολείο χωρίς μαθητές.
19: Σαν το χρόνο χωρίς ανανήσεις.
20: Σαν φαγητό χωρίς γεύση.
21: Σαν βιβλιοθήκη χωρίς βιβλία.
22: Πόσο δίκιο έχετε, παιδιά μου. Μπορείτε τώρα να μου πείτε με μια λέξη τι μοιράζετε με τους φίλους σας?
23: Τα μυστικά.
24: Την αγάπη.
25: Τις χαρές.
26: Τις λύπες.
27: Το γέλιο.
28: Τα δάκρυα.
29: Τις νίκες.
30: Τις αποτυχίες.
31: Τα σχέδια για το μέλλον.
32: Τις καθημερινές στιγμές.
33: Τις συμβουλές.
34: Τις διακοπές.
35: Τις αναμνήσεις.
36: Τις ανησυχίες.
37: Τις αγωνίες.
38: Διασκέδαση.
39: Τους χορούς.
40: Τις αγκαλιές.
41: Τη μουσική.
42: Φίλοι για πάντα λοιπόν. Επειδή η ζωή είναι καλύτερη όταν τη μοιράζεσαι με αυτούς που κάνουν την καρδιά σου χαρούμενη.
43: Συντονιστείτε μαζί μας, καθώς δημιουργούμε μια
1: E-School Radio, the first student radio.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά! Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας, παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Με ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα. Να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα, να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως, δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος. Σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά. Το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
9: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
9: Όλα άρχισαν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζουμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
9: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ, και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
9: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
8: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες οι ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές που μας παρακολουθήσατε.
2: Μην αφήσετε.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μου κάνει αίτημα φιλίας κάποιος που δεν τον ξέρω. Το δέχομαι?
2: Όχι!
3: Βγάζω φωτογραφία με ένα φιλαράκι. Την ανεβάζω?
2: Όχι!
4: Δίνω κωδικό ακόμα και στον κολλητό?
2: Όχι!
5: Σίγμα τάφε 1, πρώτο δημοτικό σχολείο Φλόρινας.

0: Μια φορά και έναν καιρό, γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο ήθελε να ζήσει καλύτερα από τους ήρωες των παραμυθιών που ζούσαν απλώς καλά.
1: Μεγάλωνε και άλλαζε.
2: Διάβαζε και μεταμορφωνόταν.
3: Γινόταν Δον Κιχώτης και πολεμούσε τους ανεμόμυρους.
0: Γινόταν Αλίκη και ζωντάνευε τα θαύματα.
1: Γινόταν Ρομπέν και έσωζε τα δάση.
2: Γινόταν Λύκος και έφτιαχνε αγέλες που τραγουδούσαν στο φεγγάρι.
3: Πέρασαν χρόνια, μα ο κόσμος δεν άλλαζε όπως αυτός προθούσε.
0: Κατάφερε όμως να φτιάξει ένα δικό του κόσμο.
1: Σε μια αυλή με κήπο.
2: Έβαλε μέσα ό,τι αγαπούσε.
3: Πέρασαν κι άλλα χρόνια και αφού γινόταν ολοένα και σοφότερος με τα διαβάσματά του, βρήκε τη λύση.
0: Ήρθε φθινόπωρο.
1: Όργωσε τη γη και φύτεψε.
2: Χειμώνιασε.
1: Περίμενε να λιώσει το λευκό χαλί.
0: Βιβλιοπαρέα είχε εκλεκτεί και έκανε υπομονή.
1: Την άνοιξη πετάχτηκαν τα πρώτα φυλλαράκια.
2: Μεγάλωσαν κορμί, κλαδιά, ξεπρόβαλαν μπουμπούκια.
1: Γέμισε η ψυχή με χρώματα και αρώματα.
0: Το καλοκαίρι.
1: Βάρκες, ιστιοφόρα, αερόστατα, ποδήλατα.
2: Ταξίδευε παντού.
3: Ήξερε πια με βεβαιότητα πως μόνο έτσι θα τον άλλαζε τον κόσμο.
0: Έγινε φυτευτής.
1: Φυτευτής ιστοριών μαγικών.
2: Έσπερνε λέξεις.
1: Λείπαινε εικόνες.
0: Σκάλιζε μαγεία.
1: Πότιζε φαντασία και φύτρωναν ιστορίες.
2: Μετά,
3: κλάδευε αγάπη και χάριζε μπουκέτα στους περαστικούς.
0: Μπουκέτα ειρήνης.
1: Ελπίδας.
0: Δύναμης.
1: Πίστη στο αδύνατο.
0: Μπουκέτα μικρών θαυμάτων του καθένα.
1: Κάθε άνοιξη,
2: στις 2 το Απρίλη,
3: οι ιστορίες που φύτευε άνθιζαν τον κόσμο.
0: Α, και με τα εργαστήρια κυπουρικής μοιραζόταν τη γνώση του φυτεύματος με μεγάλους και μικρούς.
1: Και έγινε ο κήπος του, ο κήπος της ελπίδας.
2: Και αυλή του, η αυλή των θαυμάτων.
3: Με τον θαυματοποιό, πάντα εκεί,
0: να ξετυλίγει κόκκινες κλωστές ιστοριών.
4: Μήνυμα Παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου 2026.

0: are live from Greece. This is European School Radio.
1: Η μέρα γιορτή στο σχολείο και όλοι οι μαθητές είναι μέσα στη χαρά.
2: Το βραβείο κερδίζει το τμήμα Γάμα 3. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.
3: Ναι!
4: Τρέχα! Πριν μπούμε στην τάξη να προλάβω να φάω.
5: Τι έχει το κολατσιό σήμερα?
4: Μου έβαλε η μαμά μήλο.
5: Είναι πεντανόστιμα τα μήλα, τρελαίνομαι.
6: Ένα μήλο την ημέρα, τον γιατρό το κάνει πέρα.
4: Α, πρόσεχε! Το φρούτο μου! Τι θα φάω τώρα?
1: Χτυπάει το κουδούνι και οι μαθητές μπαίνουν στην αίθουσα με το βραβείο που κερδίζουν σε χρηματικό αγώνισμα.
7: Εσύ είσαι αργή, πάντα αργείς και δεν θα ακουμπήσεις το βραβείο. Το πήραμε γιατί εγώ είμαι γρήγορος.
8: Ναι, το βραβείο το κερδίσαμε χάρη σε μένα, γιατί την πιο κρίσιμη στιγμή έκανα την πιο σωστή κίνηση. Άλλωστε, ξέρετε όλοι σας ότι παίρνω πάντα τις σωστές αποφάσεις.
9: Ποια νομίζεις ότι είσαι? Δεν είσαι όμορφη κιόλας, σαν και εμένα. Ζηλεύετε, είμαι και πιο όμορφη και παίρνω τους καλύτερους βαθμούς.
10: Τι γίνεται εδώ? Γιατί είστε όλοι μαλωμένοι? Γιατί δεν μιλάτε τώρα? Θα μου πει κάποιος τι συμβαίνει?
11: Δεν φταίω εγώ.
12: Ούτε κι εγώ.
9: Εσύ φταίς.
12: Αν φταίω εγώ, τότε εσύ τι κάνεις?
9: Νομίζεις.
10: Τι είναι εκείνο το μήλο στη γωνιά? Σίγουρα κάποιο άλλο θα είναι το μήλο της έρηδας.

0: Συνέλθετε! Είστε όλοι διαφορετικοί άνθρωποι που ο καθένας και η καθεμιά έχει μοναδικά χαρίσματα. Εκτιμήστε το! Έτσι κερδίζετε βραβεία, με την ομαδική δουλειά και όχι με τον εγωισμό και ανταγωνισμό.
1: Έχετε δίκιο. Τόσοι που είμαστε δεν μας κάνει ένα μήλο.
2: Καλύτερα να είχαμε τα χρυσά μήλα
3: των Ασπερίδων.
1: Είμαστε μαθητές
0: της γάμα τάξης
4: του Δελασσάρ.
5: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
6: Δύναμη της φιλίας, Δέλτα και Φι, Δάμων και Φιντίας.
7: Για δύο φίλους θα σας πω, Δάμωνα και Φιντία, που ο ένας για τον άλλον γίνανε θυσία.
8: Ήτανε φίλοι αδερφικοί και αχώριστοι.
9: Στις Σιρακούσες ζήσανε με το Ιωνίσιο Τύρανο.
7: Μια μέρα όμως τραγική, ο Τύρανος τον Φιντία φυλακίζει.
10: Και δύναμη σα διαταγή δεν φτάνει στο να βρει.
11: Τότε ο Φιντίας τον παρακαλεί και υποχρέωσε η Κοζυνακή σε ταξίδι να πάει και να έρθει πριν η δύση του ηλίου να γεννεί.
12: Και ο Δάμωνας προτείνει, αν ο Φιντίας δεν προλάβει να έρθει, στη θέση του φίλου του ο ηλίος να εκτελεστεί.
13: Στέργει ο Τύρανος την ανταλλαγή και μπαίνει ο Δάμωνας στη φυλακή και ο Χρόνος κυλούσε.
14: Και φτάνει η στιγμή ο Πόνος με αυτοφυσία στο φάνο του να ψηφεί.
15: Ο φίλος σε πρόδες ακούγεται φωνή, μα ο Δάμωνα πιστός ο φίλος στιγμή δεν λείπω ψυχή.
16: Και να επιτέλους εμφανίζεται ο Φιντίας από μακριά και φωνάζει δυνατά, έφτασε με δικό σας, σταματήστε πια.
17: Ο Δάμωνας σηκώνει τα μάτια και τον Οδυνηρό παρακαλεί να του πάρει τη ζωή.
18: Αδύνατον ο Φιντίας να δεχτεί μια τέτοια δικία και ξεκινά αμέσως μεγάλη λογομαχία.
19: Θαυμάσει ο Διονύσιος και τη ζωή χαρίζει, ζητά να γίνει φίλος τους και ο κάθε ένας δακρύζει.
20: Η ιστορία μας αυτή έχει μεγάλη αξία για αυτή την τόση δύναμη που κρύβει η φιλία.
21: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
22: European School Radio. 24 ώρες μαζί.
23: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
24: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
25: και podcast.
24: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
25: το ταλέντο,
24: τη δημιουργικότητά τους.
25: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
24: Το κάνουν ακουστεί.
25: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
24: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Γεια σε όλους.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή
0: Τόπες ή Στόπα. Το podcast που τα λέμε όλα όπως το ζούμε, χωρίς φίλτρα, χωρίς pause και
1: σήμερα όσο γίνεται χωρίς οθόνες.

0: Ξεκινήσαμε με μια απλή ερώτηση. Πόση ώρα περνάμε μπροστά σε οθόνες?
1: Και όταν λέμε οθόνες, εννοούμε όλες. Κινητά, τάμπλετ, λάπτοπ, τηλεόραση, μέχρι και οθόνη καφετιέρα άμα έχει.
0: Η απάντηση, πολύ, πάρα πολύ. Κάποιος ίσως περισσότερο και από τον ύπνο τους.
1: Και έτσι είπαμε, γιατί δεν το ψάχνουμε, γιατί να μην κάνουμε μια έρευνα, σαν κανονικοί ερευνητές, ή δημοσιογράφοι, ή στατιστικολόγοι, ή όλα αυτά μαζί.

0: Φτιάξαμε λοιπόν ανώνυμα ερωτηματολόγια. Ρωτήσαμε παιδιά πόση ώρα χρησιμοποιούν οθόνες, για ποιον λόγο, πώς νιώθουμε μετά και τι συσκευές προτιμούν.
1: Μάθαμε πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν. Κάποιοι ξέφυγαν πάνω από 5 ώρες τη μέρα. Κάποιοι άλλοι ένιωσαν άγχος ή πονοκέφαλο. Κάποιοι ούτε που το σκέφτηκαν. Ήταν απλά συνήθεια.
0: Δεν είμαστε γιατροί, αλλά αυτό μας το ρακουνάει λίγο. Οπότε είπαμε, πάμε να δοκιμάσουμε στην πράξη.

0: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το challenge. Οι μαθητές της έκτης αποφασίσαμε να κάνουμε μία μέρα χωρίς οθόνες.
1: Χωρίς κινητό, χωρίς tablet, χωρίς Netflix, χωρίς TikTok, χωρίς παιχνίδια.
0: Ναι, ξέρουμε. Ακούγεται σαν τιμωρία. Αλλά είπαμε θα το προσπαθήσουμε.
1: Και παιδιά, κρατηθείτε. 63% το κατάφερε.
0: Το άλλο 37% κάπου λύγησε. Ίσως στο TikTok, ίσως σε video games, ίσως είπε ναι, αλλά πριν κοιμηθώ θα δω μόνο ένα βιντεάκι.
1: Ναι, ναι, μόνο ένα βιντεάκι.
0: Και γράψαμε τα συναισθήματά μας σε χαρτάκια. Κάναμε έναν τοίχο ολόκληρο με αυτά. Τον λέμε τον τοίχο των συναισθημάτων.
1: Ευτυχία, χαρά, περηφάνεια, αλλά και βαρεμάρα, άγχος. Μου έλειψε το κινητό μου. Και το αγαπημένο μου, δεν το πιστεύω ότι το κατάφερα.

0: Και αφού πήραμε τα πάνω μας, είπαμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Προκαλέσαμε την πέμπτη τάξη. Ναι, καλά ακούσατε. Τους κάναμε challenge.
0: Και έγινε χαμός. Οι δύο τάξεις μαζί, μια μέρα χωρίς οθόνες. Και το ποσοστό επιτυχίας ανέβηκε στο 70%.
1: Ίσως επειδή ο ανταγωνισμός μας πείσμασε λίγο.
0: Ίσως επειδή το κάναμε για να μην μας κερδίσει η έψιλον τάξη.
1: Ίσως επειδή κάποιοι δεν ήθελαν να χάσουν το στοίχημα με τον εαυτό τους.
0: Ή επειδή απλά μάθαμε από την πρώτη φορά.
1: Ή επειδή δεν είχαμε τόσο καλή σύνδεση Wi-Fi εκείνη την ημέρα.
0: Ό,τι και να έγινε, λειτουργήσε. Και το 70% ήταν η απόδειξη ότι μπορούμε.

0: Και επειδή είμαστε τρελοί, είπαμε να το κάνουμε κάθε μήνα.
1: Τον επόμενο ξαναπροσπαθήσαμε και αποτύχαμε. Τελείως.
0: Ήταν Δεκέμβριος. Γιορτές, δώρα, χριστουγεννιάτικες ταινίες, ό,τι λάμπει, έχει οθόνη.
1: Και καταλάβαμε κάτι. Δεν πατάς απλά ένα κουμπί off και τέλος. Δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά είπαμε, δεν έχει μόνο νίκες, έχει προσπάθεια.
1: Οπότε συνεχίζουμε. Μικρά βήματα κάθε μήνα, κάθε φορά, λίγο καλύτερα.

0: Μάθαμε ότι οι οθόνες δεν είναι εχθρός. Το θέμα είναι ποιος έχει το τιμόνι.
1: Μάθαμε ότι ο χρόνος μακριά από οθόνες είναι ο χρόνος για κάτι άλλο. Για εμάς, για φίλους, για φαντασία, για αναπνοή.
0: Και ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι, αρκεί να προσπαθήσουμε.

0: Και αν μας ακούτε εκεί έξω, μαθητές, τάξης, σχολείας,
1: σας έχουμε μία ερώτηση. Το έπεσες, το έπαν.
0: Σας προκαλούμε να δοκιμάσετε κι εσείς μια μέρα χωρίς οθόνες.
1: Όχι για την τελειότητα, για την εμπειρία.
0: Κάντε το. Γράψτε τι νιώσατε. Πείτε την αλήθεια. Ακόμα κι αν αποτύχατε.
1: Και αν θέλετε, στείλτε μας κι εσείς την εμπειρία σας. Ή κάντε podcast, να σας ακούσουμε.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Παιχνίδια στο ίντερνετ. Θέλω να παίξω, όμως πρέπει να προσέχω.
5: Αν κάτι περίεργο μου συμβεί, μπαμπά και μαμά τους φωνάζω στη στιγμή.
6: Φίλους έχω κανονικούς και αποφεύγω τους ίντερνετικούς.
5: Όχι, προσωπικά στοιχεία στο ίντερνετ.
7: Γεια σας, είμαστε η Γιώλα
8: και η Φιλιό
7: από το Έκριο Δημοτικό Σχολείο Λιβωριά.
8: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την Πομπεία, την πετρωμένη πόλη.
7: Η Πομπεία ήταν πόλη της Νότιας Ιταλίας με πληθυσμό 20.000 με 30.000 κατοίκους.
8: Το 62 μετά Χριστόν έγινε ένας ισχυρός σεισμός που συντάραξε την ωραία και πλούσια πόλη.
7: Ο σεισμός αυτός δεν ήταν παρά το προμήνυμα για την ολοσχερή καταστροφή της Πομπείας.
8: Πράγματι, λίγα χρόνια αργότερα, στις 24 Αυγούστου του 79 μετά Χριστόν,
7: μετά από μια φοβερή έκρηξη του ηφαιστείου που ονομάζεται Βεζούβιος,
8: ένα τεράστιο κύμα από στάχτη έθαψε τα πάντα.
7: Και έτσι η Πομπεία έμεινε θαμμένη για πάρα πολλούς αιώνες.
8: Μέχρι που το 1592 αποκαλύφθηκε ένα κομμάτι της πόλης.
7: Βρέθηκαν από τις ανασκαφές πολλά σημαντικά αντικείμενα. Όπως και πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή των κατοίκων. Άνθρωποι που έτρωγαν, ενώ άλλοι ήταν ξαπλωμένοι και βρήκαν χρυσό θάνατο.
8: Ακόμα και στα τραπέζια των ξενοδοχείων βρέθηκαν παρατημένα κύπελα και πιάτα.
7: Σε ένα δωμάτιο βρέθηκαν τα σώματα 7 παιδιών που έπαιζαν.
8: Όλες αυτές οι ανακαλύψεις τράβηξαν το παγκόσμιο ενδιαφέρον.
7: Ποιητές και συγγραφείς έγραψαν ποίηματα και έργα για την νεκρή πολιτεία.
8: Ήμασταν Γιώλα και η Φιλιό από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σας μιλήσαμε για την Πομπεία.
2: Γεια σας!
1: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
9: Θυμάμαι κοιτούσα, τα αστέρια μετρούσα και περπατούσα, φωτιά στο κενό.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Τα άμαθες τα νέα?
2: Γιατί, τι έγινε?
1: Μας έκλεισαν τα σύνορα.
2: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί οι μεταναστευτικές ροές είναι ανεξέλεγκτες και όλο και περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες καταφθάνουν στην Ελλάδα καθημερινά με στόχο να φτάσουν στην κεντρική Ευρώπη.
2: Και γιατί το κάνουν αυτό οι Ευρωπαίοι?
1: Έλαμπτε, σαν πως ξέρω κι εγώ. Κάποιοι υποστηρίζουν πως δεν θα το αντέξει η οικονομία. Άλλοι πως θα αυξηθεί η εγκληματικότητα. Όμως είναι αμφιλεγόμενο, γιατί οι λόγοι είναι αβάσιμοι.
2: Μήπως θέλει που είναι μουσουλμάνοι?
1: Κανείς δεν ξέρει, γιατί όλες οι χώρες κρατούν διαφορετική στάση.
2: Μα για ποια διαφορετική στάση μιλάς? Όλοι είναι άνθρωποι. Όλοι έχουν δικαίωμα σε καλές συνθήκες διαβίωσης και ελευθερίας.
1: Οφείλουμε να τους βοηθήσουμε, όπως ο καθένας μπορεί.
0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
3: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για έναν εκφοβισμό που δεν φωνάζει, δεν φαίνεται εύκολα, αλλά μπορεί να είναι εξίσου επώδυνος. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι ένα ραδιοφωνικό θέατρο που δημιουργήσαμε, βασισμένο στο βίωμα ενός παιδιού που παλεύει με την ανάγκη για αποδοχή. Ένα παιδί που μεγαλώνει ανάμεσα σε σκέψεις, φόβους και ερωτήματα, προσπαθώντας να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο που συχνά ζητά απαντήσεις πριν καν προλάβεις να τις αναζητήσεις. Μέσα από τον εσωτερικό διάλογο ακούγονται οι φωνές της αμφιβολίας, της ανασφάλειας, αλλά και της ανάγκης για αποδοχή. Αποδοχή από τους άλλους και ίσως πρώτα απ' όλα αποδοχή από τον ίδιο του τον εαυτό. Σας καλούμε λοιπόν να ακούσετε, να νιώσετε και ίσως να αναγνωρίσετε κάτι από τον εαυτό σας μέσα σε αυτή την αφήγηση.

0: Τι έχουμε για αύριο?
1: Α, δεν ξέρω, δεν σημείωσα.
2: Θα μας τα στείλει ο Χρήστος στην ομαδική. Αυτός πάντα γράφει.
0: Κομπλέ.
1: Χθες πάλι μάλωσα με τη μάνα μου γιατί έβλεπα reels.
0: Και εγώ κάθε μέρα τα ίδια.
1: Αυτά είναι που δεν συγκεντρώνεσαι.
2: Εγώ στην ηλικία σου έπαιρνα άριστα σε όλα.
0: Όλες είναι το ίδιο τελικά.
1: Μου έχουν όριο 2 ώρες. Τι να προλάβεις μέσα σε 2 ώρες?
2: Εμένα είδε το story το απόγευμα και δεν πάτησε.
0: Α, τον βλάκα.
2: Και μετά το βράδυ βλέπω ειδοποίηση. Η καρδιά μου φτερούγησε.
1: Αχ, τι ρομαντικό.
2: Τώρα τι θα ανεβάσεις?
0: Λέω, έκανα ένα βίντεο στο TikTok.
2: Τι τυχαίροι που σ' αφήνουν.
1: Ωχ, έρχεται ο Στέφανος.
0: Άντε να την κάνουμε τώρα.
3: Γεια σου, παιδιά.
4: Γεια σου, Στέφανε.
3: Τι λέγατε?
0: Για τα μαθήματα.
3: Ποιο μάθημα?
1: Δεν λέγαμε για κάποιο συγκεκριμένο.
3: Να πούμε για τα μαθηματικά.
0: Ουφ, μωρέ, όλοι για τα μαθήματα.
3: Έμαθα για ένα σχόλιο του Τάσου στην ομαδική.
1: Σε ποια ομαδική?
3: Την ομαδική του τμήματος.
0: Όχι, δεν είναι του τμήματος. Είναι μια μικρή ομαδική της παρέας.
3: Θα με βάλετε και εμένα?
2: Καλύτερα να ρωτήσεις τον Σπύρο, αυτός είναι ο διαχειριστής.
3: Οκ, πάω να τον βρω.
1: Πόπο, τι μπελάς αυτή η βδέλα?
0: Σε άκουσε, ρε.
1: Σκασίλα μου μεγάλη. Πάρτι!
2: Πού, πότε?
1: Αύριο στις 9, στο σπίτι του Σπύρου.
0: Θα κάνουμε live.
2: Όχι, μωρέ, αφού δεν θα είναι ο Στέφανος.
0: Και τι πειράζει?
5: Έλα ρε, κρίμα είναι.
1: Γιατί?
5: Σκέψου να σε έχουν συνέχεια στην απέξω. Πολλές φορές αναρωτιέμαι τι να κάνει μόνος του τόσες ώρες.
2: Ουφ, μας ψυχοπλάκωσες.
0: Ρε εσύ, αλήθεια τώρα, αφού τον συμπαθείς τόσο, γιατί δεν πας να του μιλήσεις?
5: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές.
1: Και?
5: Σκαλώνω γιατί φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
5: Μήπως μείνω κι εγώ μόνος. Πάντα ένιωθα ότι η μοναξιά είναι κάτι κολλητικό.
0: Ρε εσύ, τι βλακίες λες.
1: Εσύ δεν είσαι έτσι.
5: Πώς είμαι δηλαδή?
2: Πιο κοινωνικός, κολλάς με όλους.
5: Μα δεν του δίνεται ποτέ την ευκαιρία.
3: Σπύρο, γιατί με αποφεύγεις?
6: Δεν σε αποφεύγω.
3: Μου δίνεις αυτή την εντύπωση.
6: Μη ήθελες κάτι?
3: Να με προσθέσεις στην ομαδική.
6: Σε ποια ομαδική?
3: Στην ομαδική της παρέας.
6: Δεν υπάρχει τέτοια ομαδική.
3: Μου είπαν ότι υπάρχει.
6: Αφού δεν σε αφήνουν οι δικοί σου συνέχεια στο κινητό.
3: Θα το βλέπω μετά.
6: Δεν αξίζει. Το ωραίο είναι το φρέσκο.
3: Κάθε φορά που βλέπω τις ειδοποιήσεις σας, είναι σαν να κοιτάω ένα πάρτι από το παράθυρο.
6: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Άστο, ας μην χαλάσω την ομάδα.
6: Στέφανε, κοίτα πρώτα να αποδεχτείς εσύ τον εαυτό σου.
3: Τον ακούσατε. Δεν με θέλει. Τόσο δύσκολο είναι να ανήκεις κάπου. Δεν ζητάω πολλά. Να γελάσω λίγο. Να μιλήσω. Και όμως νιώθω σαν να πρέπει να αποδείξω ότι αξίζω. Πώς να αποδεχτώ τον εαυτό μου όταν συνέχεια νιώθω απ' έξω? Ίσως το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι άλλοι. Σοβαρά τώρα. Πόσο ακόμα θα προσπαθείς να τους πείσεις? Ποιος μιλάει? Εσύ. Απλώς δεν με ακούς συχνά. Αν είμαι εγώ το πρόβλημα? Δεν είσαι πρόβλημα. Απλώς προσπαθείς να χωρέσεις σε λάθος μέρος. Να τα παρατήσω δηλαδή? Όχι. Να σταματήσεις να κυνηγάς ανθρώπους που δεν σε βλέπουν. Και αν με απορρίψουν, θα συνεχίσεις. Δεν είναι όλοι για όλους. Και αν μείνω μόνος, μόνος είσαι ήδη. Τουλάχιστον γίνε αληθινός. Υπάρχει κάποιος που σου φαίνεται εντάξει? Ο Σταύρος. Τότε ξεκίνα από εκεί. Γεια σου, Σταύρο.
7: Γεια, όλα καλά?
3: Να σε ρωτήσω κάτι λίγο άβολο.
7: Για πες.
3: Είναι περίεργο να νιώθεις ότι δεν κολλάς πουθενά?
7: Όλοι το νιώθουμε κάποια στιγμή.
3: Θες να κάνουμε παρέα καμία φορά?
7: Ναι, παίζουμε μπάσκετ απόγευμα.
3: Τέλεια.
7: Δώσε insta.
1: Χάλια είμαστε, χωρίς κινητά.
0: Μας τα πίνανε για μια εβδομάδα.
2: Πώς το δάνουμε πάτσε, καρδούλα?
3: Ξέρετε, χωρίς κινητά μια χαρά περνάει η ώρα.
0: 5:30 είπες?
3: 5:30 ακριβώς.
4: Έγινε!
1: Κάπως έτσι ο Στέφανος βρήκε παρέα. Βρήκε τους παντοτινούς του φίλους που ένιωθε ξεχωριστός μαζί τους, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στα όνειρά του. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι τα συναισθήματα που μας δημιουργήθηκαν καθώς μπήκαμε στο πετσί του ρόλου. Ας ακούσουμε τους πρωταγωνιστές μας.
2: Γεια σας, είμαι η Λένα, μια κοπέλα με δυναμικό χαρακτήρα και ενεργό μέλος της παρέας.
8: Γεια σας, ο χαρακτήρας μου είναι η Ιωάννα. Είμαι μια κοπέλα με εύκολη σκέψη και κρίση. Τυπικός χαρακτήρας που υπάρχει σε κάθε σχολείο.
9: Γεια σας, εγώ είμαι ο Άρης. Ο ρόλος μου είναι υποστηρικτικός και συναισθηματικός. Θέλω να βοηθήσω, αλλά φοβάμαι την απόρριψη.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα, η ψυχή της παρέας και καταλαβαίνω τα πάντα. Επίσης, θέλω να δείχνω δυναμική για να κρύβω τις ευαισθησίες μου.
3: Γεια σας, είμαι ο Στέφανος.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφράσεις σαν μαθητή.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μου.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow right.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: We'll shine on.
5: Την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά τους.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστή.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστή.

για όσους πολέμησαν και αντέχουνε ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πρώτα ταπεινά ζητώ συγγνώμη. Σ' ένα ιατρείο μικρό της γειτονιάς πήγα να βγάλω κάτι ακτινογραφίες κι είδα ανθρώπους μιας παλιότερης γενιάς που περιμέναν του γιατρού τις οδηγίες. Είχε ησυχία, λες και μπήκα σε ιερό, κι είχανε όλοι του πατέρα μου τα χρόνια. Ο γέρος μου έχει πια πεθάνει από καιρό, μα είχε προλάβει να χαρεί τρία εγγόνια. Με τρόπο έριξα μια γρήγορη ματιά, τέτοιο κατάντημα δεν είχα δει ποτέ μου, κι όλα αυτά τα ξεχασμένα γυρατιά θα είναι, σκέφτηκα, ανάπηροι πολέμου. Ο ένας είχε τον απόδι του λειψό, άλλος το χέρι του δεμένο και πονούσε, ο τρίτος φόραγε κολάρο στο λαιμό και ένας άλλος την κυρά του κουβαλούσε. Ο νους μου πήγε στον πατέρα μου ξανά, τότε που μου έλεγε τα βράδια ιστορίες. Σαν να είναι τώρα, τον θυμάμαι να πονά και να μιλάει για νεκρούς και τραυματίες, και όλοι αυτοί για τη δική μου λευτεριά έζησαν χρόνια κατοχής και τυραννίας. Ήταν κορίτσια και αμούστακα παιδιά και πολεμούσαν στα βουνά της Αλβανίας. Μου είχαν χαρίσει μια ελεύθερη ζωή και ό,τι κι αν ήμουν σε εκείνους το χρωστούσα. Κι ήτανε μέσα στα γυρατιά τους τόσο απλή, ούτε παράσημα φορούσα, ούτε λούσα. Πρόσωπα τίμια, χωρίς εγωισμό, κι αν μες στον πόλεμο τα πάντα είχαν χάσει, με ένα χαμόγελο και λίγο σεβασμό, όλα όσα τράβηξαν θα τα είχαν ξεχάσει. Ένιωσα ξάφνου μια τεράστια ντροπή, έσκυψα κάτω και είχα χάσει τη μιλιά μου. Μου ήρθανε δάκρυα και κρατήθηκα πολύ, και ευτυχώς που είχα μαζί μου τα γυαλιά μου. Ένα τραγούδι θα σας πω, σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και πολεμούν ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πάλι ταπεινά ζητώ συγγνώμη.